0: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη έχουμε 7.
1: 7.
0: Οκ. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Οκ. Okay. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι, όχι, άλλο να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η υπηρεσία πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες, ας πούμε, να μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο, ας πούμε, υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε, με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενής του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
0: και
1: λένε.
0: Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και σήμερα?
0: Στα όμορφα αυτή τη πανέμορφη χώρα, πραγματικά, που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι έτσι, πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι πειρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφύκι, που για Καταφύκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρει ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι, τις Φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο. Φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφύκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόβρε παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφύκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους, για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της περιοχής.
0: Αλλά
1: έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν ότι η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι
0: για
1: έχουμε
0: Πέμπτη
1: σήμερα?
0: Έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Soundtracks, ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το ναι. Formula 1, με τον Brad Pitt. Το πρόσφατο
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay, αλλά θεωρώ ότι έχει κάνει, έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια. Όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ καινούργιο.
1: Σωστό.
0: Γενικότερα. Και είναι το Drive. Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές
1: του, ναι, του Ακόνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: τον Ιούνιο του 25, και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Φόρμουλα 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Φόρμουλα 1, και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσαν να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Α, το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Πολύ γρήγορο, φίλε μου, όμως.
1: Με ταχύτητες Φόρμουλα 1 τελειώνουμε σήμερα.
0: Πέρασαν οι δύο ώρες το που το κατάλαβα.
1: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα Πέμπτη 7.
0: 7.
1: Πού το μυαλό μου.
0: Όλη μέρα, δεν ξέρω. Ναι. Στις διακοπές, okay. Στην Κίσμο.
1: Στο
0: 8.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας όπως πάντα στο 2. Στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας το όμορφο Βασιλεία Πέτρου.
1: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

can download your new AC, it got old.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι. Γονάτιστος, γονάτιστος.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
0: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
7: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας θα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, τα, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να...
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλον καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλον καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλον καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Γιατί βλέπετε εσείς κάποιον άλλον καταλληλότερον από αυτόν που είναι. Πρωθυπουργός της χώρας εννοούσε εδώ. Ο φίλος μας ο Καλαματιανός, πάλι Καλαμάτα μας έχει δώσει υλικό. Καλαμάτα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι τρεις περιοχές, Μαγνησίας, τη Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερών και Εύρου, αυτοί οι τρεις νομοί, μπράβο, να είναι καλά, μας δίνουν πολύ υλικό, ψηφίζουν Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται, είχα βαφτεί και μπλε. Καλά, όλη η Ελλάδα έχει βαφτεί μπλε. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι κάποιοι υποστηριχτές του Μητσοτάκη, είναι ότι είναι και καλόψυχοι άνθρωποι, έχουν καλή διάθεση, νοιάζονται, έχουν ενσυναίσθηση για τον διπλανό που μπορεί να μην περνάει και τόσο καλά όσο οι ίδιοι ή να μην τα καταφέρνει ο διπλανός τόσο καλά όσο οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Καλαματιανός, εκτός του ότι είναι και του Σαμαρά, εκτός του ότι δεν βλέπει καταλληλότερο κάποιον άλλον, έχει τον καλό λόγο για τον άνθρωπο.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
4: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Μισό λεπτό να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και όλο το θάρρος που μας δίνει η φιλία μας. Γιατί είστε τόσο πολύ μαλάκας, γιατί?
0: Ας αλλάξω για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Καμίσου!

0: θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα δύο λεφτά.
1: Πολύ ωραίος ο δημόσιος διάλογος, ειδικά με το θέμα των ημερών εργασίας, των ωρών εργασίας. Αποφύγαμε από το φίλο μας τον Καλαματιανό, ο οποίος έχει να πει πολύ καλά λόγια για τους υπόλοιπους, να βρουν δουλειές. Να δουλέψουν όπως ο ίδιος που τα καταφέρνει και μπράβο του, και να βρουν και δεύτερη δουλειά, και τρίτη και τέταρτη, θα πω εγώ, αν εφαρμοστεί αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης. Και αυτό που λέει η Κεραμέως, ηρωνικά βέβαια. Τριήμερη δουλειά, τριήμερη είπε η Κεραμέως, τετραήμερη είπε ο Ανδρουλάκης. Οπότε 3 μέρες εδώ, και άλλες 3 μέρες εκεί, και άλλες 3 μέρες εκεί. 9, πόσο κάνει αυτό, 9. 7 μέρες εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρούμε αυτό στον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση, τη διαίρεση και την αφαίρεση. Θα υπάρξει λύση. Και είναι πολύ ωραίο όλοι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου να ακούνε στον δημόσιο λόγο πολιτικούς, αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης να μιλάνε για τους χρόνους δουλειάς σαν να είναι στραγάλια, με φοβερή ευκολία, με φοβερή ηρωνία πολλές φορές, και γενικότερα να κάθονται και να ακούνε αυτή την συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα δύο λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω? Γιατί όχι 2.
2: Τετραήμερη εργασία με πλήρες αποδοχές. Θα είναι μια προεκλογική σας δέσμευση και θα το εφαρμόσετε εσείς άμεσα ως Πρωθυπουργός.
3: Προφανέστατα είναι δέσμευσή μας και είναι και από τις εμβληματικές μας δεσμεύσεις και θα γίνει άμεσα ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
0: Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Γιατί να μην βγούμε να πούμε. Ας δουλεύουμε 3 μέρες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη, που θα είναι και βασική θέση στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είπε εδώ για ποιες ακριβώς και πώς θα γίνει. Και η θέση της κυρίας Κεραμέως, που το απαντάει μέσω ηρωνίας, γιατί να μην το κάνουμε και 3 μέρες, θα πω κι εγώ γιατί όχι 2, έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Και μιλάνε εκπρόσωποι αυτών που κόψανε μισθούς, κόψαν συντάξεις όταν λίγο ζόρισαν τα πράγματα. Μέρα που είναι σήμερα, γιατί σαν σήμερα ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. Θα έρθουμε σε αυτό στην πορεία, γιατί θα πάμε πάλι στην Καλαμάτα. Δεν έχει μόνο Καλαματιανούς σαν αυτόν που μόλις ακούσαμε λίγο πριν, έχει και καλούς.
4: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τα λεφτά φτάνουν. Απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον μικρύναμε λιγάκι. Πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου. Ένα κενό. Βάζουμε 8 ώρες δουλεύουμε και σε 20 λεπτά εξατμίζονται στα ράφια. Δεν υπάρχει καμία, δηλαδή αυτοί που είναι στα οικονομικά ή κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους ή θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο μοντέλο. Πώς μπορείς να ψωνίζεις όπως το γαϊδαρό του Χότσα. Να μην παίρνεις τίποτα και να περνάς.
5: Είναι τα πάντα χάλια. Από εκεί και πέρα, ό,τι νομίζει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ας κάνει. Ας έρθει να ζήσει με τους μισθούς που παίρνουμε εμείς και τις συντάξεις, να δω πόσες μέρες θα ζήσει.
6: Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
7: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
5: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε το πολύ. Βγαίνουν και λένε τα διάφορα τα δικά τους. Δεν λένε τίποτα. Οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητος.
4: Αυτοί κοιτάνε και κάθε τόσο ανοίγουν το καπάκι της κατσαρόλας να φύγει η πίεση. Το θέμα είναι σε ποιους απευθύνεσαι. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Είναι σίγουροι ότι απευθύνονται σε τέτοιους και δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ή που καταλαβαίνουν αλλά καταλαβαίνουν το λάθος πράγμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει. Έχουν κοινό, φανατικό κοινό. Ακούσαμε τον προηγούμενο που λέει καταλληλότερος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να βρουν 2 και 3 δουλειές οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Και δεν έχουμε μόνο τους Καλαματιανούς, αυτούς εδώ που σκέφτονται κάπως. Έχουμε και άλλες επιθέσεις που δέχεται η χώρα μας και η κυβέρνηση. Είναι η Ρουμάνα, το παιδί του Τσαουσέσκου που έδινε τους γονείς της και τελικά έγινε εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να κάτσει να δικάζει. Κάθεται τώρα, γυρίζει εδώ ανάμεσά μας και κάνει πολιτικές παρεμβάσεις.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς, αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας διοίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτό ακριβώς το θέμα η Κοβέση και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα στη σχέση πολίτη-βουλευτή, βουλευτή-πολίτη γενικότερα, οι διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές διαμεσολαβήσεις, οι επιλεκτικές εξυπηρετήσεις, τα ρουσφέτια. Μια πολύ μεγάλη και πολύ αμαρτωλή ιστορία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα. Αυτό το θέμα θέτει η Κοβέση. Βεβαίως εδώ με τον δικό του τρόπο, ο Βορύδης λέει ότι κάνει πολιτικές παρεμβάσεις και πάει στους αδελφούς και λέει διάφορα, αλλά είναι ωραίος ο τρόπος που τα λέει. Οπότε φεύγουμε από την ουσία αυτών που είπε ο Βορύδης, αναμενόμενα, έτσι κι αλλιώς, να κατηγορήσει την Κοβέση ότι επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία μας και στη σχέση την αδιαμεσολάβητη βουλευτή υπουργού και τις δοσοληψίες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να βάφεται ο χάρτης μπλε. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο ύφος. Αυτό που είπε και ο τρόπος που το είπε, όταν έρχεται και λέει η Κοβέση, κούνησε κάπως το χέρι και μας θύμισε κάτι γειτόνισσες.
8: Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: όλα, θέλω να τα ξέρω όλα,
8: αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε.
9: Όχι, λέει, την κρίμα που τζομπόλα, δεν το κάνω από κακό.
8: Γιατί?
9: Θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα.
8: Μάλιστα. Διότι όταν έρχεσαι και λες
9: ποια πόρτα άνοιξε,
8: πιανού,
9: ποια σκάλα έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε,
8: πιανού,
9: ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουβάρι έπλεξε.
3: Γιατί όμως, τι έγινε?
8: Εγώ έχω τώρα μία απλή ερώτηση.
9: Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!
8: Ναι, πες την ατυριμάδα.
9: Ε!
8: Πες την.
9: Διότι όλα,
8: όλα,
9: θέλω να τα ξέρω
8: όλα,
9: δεν με νοιάζει απ' την φρατζόλα. Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
8: Πες το ονοματάκι, κύριε παιδί μου.
1: Είναι το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου από την θεατρική πολύ επιτυχημένη παράσταση. Είχε ανέβει παλιά, ανέβηκε και πρόσφατα. Το εκτοπάτωμα. Εδώ λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ ωραίος ο Βορύδης μαζί με την Παναγιωτοπούλου στο ρόλο της Κουτσομπόλας. Το ύφος που έχει λανσάρει τα τελευταία δύο χρόνια αυτό το βαργεστημένο. Όχι ότι πριν ήταν και μέσα στη ζωντάνια, αλλά μέσα από αυτό το υφάκι καλύπτει όλα αυτά στα οποία εμπλέκεται και στα οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, που είναι η καταλληλότερη όπως τη βλέπει ο Καλαματιανός και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και κάνει και άλλα έτσι ρητορικά πολύ πετυχημένα ο κύριος Βορύδης. Μπλέκει μύθους με αληθινά γεγονότα, τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και τα ανακατεύει.
8: Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα τέμπη, ε. Πόσο καιρό πάμε τώρα, δύο χρόνια, ε. Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία. Ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της Εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκ, 14, 14. Ναι. 32, 14. Γιατί?
1: Και τι σημαίνει ότι αν κάποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη αν πάρει και ποσοστό στις εκλογές, σημαίνει ότι δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα? Θα τα ψάξει κάποιος σε αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, ό,τι και να βγει στον αέρα ως καταγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να διερευνηθεί για τους γνωστούς λόγους, με τους εισαγγελείς, με τον Άριο Πάγο, με τις διασυνδέσεις Μεγάρου Μαξίμου κτλ. Το ότι κάποιος είναι πρώτος και ο δεύτερος απέχει 15, δεν ξέρω εγώ, 10 ή 12 μονάδες, δεν αθώνει τον πρώτο. Μπορεί να έχουν γίνει και εγκλήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική ζωή. Δεύτερον, μπλέκει μύθους με πραγματικότητα ή γεγονότα όμως που υπάρχει καπνός. Και επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι, ούτε θα αποδειχθεί, τα χρησιμοποιεί όλα μαζί για να θολώσει την ατμόσφαιρα. Κλασική μέθοδος. Πετυχημένη από ό,τι φαίνεται, το κάνει συχνά ο Μάκης Βορύδης όλο αυτό για να καταλήξει στο δικό του το συμπέρασμα που εκ των προτέρων υπάρχει στο μυαλό του και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνάσματα, τα ρητορικά και οδηγείται εκεί που οδηγείται. Χρησιμοποίησαμε το ρήμα οδηγώ. Δεν πολύ συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο Βορύδη και στη σκέψη του, αλλά δεν πολύ συμβαίνει με τους ανθρώπους.
10: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, Βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή.
11: €10 βενζίνη σας παρακαλώ.
12: Βεβαίως.

0: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
5: 5-5, 10-10, 10 ανεβαίνω τα σκαλιά.
3: Το μετράμε με 10-10.
5: Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές. Όταν με κοιτάζουν, νιώθω μαγεριές.
3: Το μετράμε με 10-10.
0: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
6: Εδώ είναι ρεπορτάζ καναλιού, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, δεν έχει και σημασία. Και αφού πήρανε τις δηλώσεις από τους ανθρώπους, ο πρώτος που λέει είπε, έβαζε 100 ευρώ, η κυρία εδώ που λέει 10-10, γι' αυτό και το βάρκα στο γυαλό το τραγούδι, το 5-5-10-10, στήσανε, είπανε στον πελάτη εκεί και στο βενζινά να κάνουν αυτό το διάλογο για να τον καταγράψει η κάμερα και ο βενζινάς απαντάει αυτό το βεβαίως που λέει, είναι σαν να είναι... Μπάτλερ, σε παλάτι, σε αγγλικό σύριαλ. Το λέει τόσο ζεστά, γιατί παίζει. Είναι τώρα ρόλο ζωή αυτό. Που να το περίμενε ότι θα του έρθει ένα κανάλι και θα του ζητήσει ο άλλο 10 ευρώ βενζίνη και θα πει αυτό το βεβαίω, τόσο απλόχερα, τόσο αρχοντικά, τόσο αριστοκρατικά. Ο διάλογο ήταν εκπληκτικό. Αλλά αφού ξεκινήσαμε με τα 10-10, να συνεχίσουμε.
5: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό.
4: Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δύο τρανς, τρία ΛΟΑΤΚΙ, δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Πάρκα στο γυαλό, πάρκα στο γυαλό.
4: Δύο μαύρους, τρεις Κινέζους.
5: Και βασιλικό.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Σύμπαν αρχίλη.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Βάρκα στο γυαλό, για να κάνει ρήμα. Επειδή έχουμε και εκλογές, έρχονται εκλογές, οπότε πρέπει να αρχίσουμε τα εκλογικά και προεκλογικά σποτάκια. Ένα από αυτά το έχουμε χρησιμοποιήσει το 23, εδώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ευχαριστώ του. Σιγά σιγά τα ξεσκονίζουμε κι εμείς από τα αρχεία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν από τον Οκτώβριο και μετά οπωσδήποτε και σίγουρα. Η βάρκα είναι η πρόταση, αφού με τα αυτοκίνητα δεν τα πάμε και τόσο καλά. Η βάρκα είναι πάντα μια καλή ιδέα.

0: εδώ.
1: Άλλες με τη βάρκα μας! Άλλες με τη βάρκα μας!
0: Λάστα με ζουχού και βασιλικό.
2: Όλοι έρχονταν που να έχει ένα γεια στον Παύλο.
0: Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό.
3: Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
1: Τι! Η βάρκα! Βάζει νερά!
0: Λάστα με ζουχού και βασιλικό.
4: Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία.
0: Πέντε, πέντε, δέκα.
1: Να ναι.
0: Δέκα, δέκα, κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά.
5: Bon voyage.
4: Πώς?
0: Και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά.
3: Αγάπη μου!
1: Μαλάκα!
0: Βάρκα στο γυαλό.
1: Η βάρκα! Βάζει νερά!
0: Βάρκα

0: να μην ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ένα παλιό, με τη βάρκα στο γυαλό, με το ζουμπούλι και το βασιλικό. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Παύλος και λέει: με φωνάζουν όλοι, με θέλουν ως Παύλο, υψηλότατο. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όλα αυτά. Από τη βάρκα και το 10-10 ξεκίνησε που είπε η κυρία. Σήμερα ο μήνας επίσης είναι ο Μάιος. Ποιο τρελοκόριτσο γεννήθηκε σαν σήμερα?
1: Απλά θέλω να σας πω και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: ό,τι
2: πολύ.
1: Επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου.
2: Ευχαριστώ, υγεία και τίποτα άλλο, όλα καλά.
1: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
2: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
1: Αδυναμία.
2: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη είχε γενέθλια και πήγε στη Σκορδά και της είπαν εκεί χρόνια πολλά, θυμήθηκαν τα γενέθλιά της και μας είπε ότι πρώτο τηλέφωνο ήταν από τον Κώστα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, που ήταν δήμαρχος και μετά την Ακαδημία Πλάτων που ήταν από κάτω και μετά και το Βουλεβάρτο, μην ξεχνάμε το Βουλεβάρτο του Πανεπιστημίου, περπατά στα τσιμέντα αυτά τα γκρι που φτιάξανε και τα καινούργια, 4 χρόνια να φτιαχτούν, μέσα στη σκόνη και στο χώμα όλη η Αθήνα και αυτός, εν πάση περιπτώσει, ήταν που της είπε τα χρόνια πολλά και θυμηθήκαμε. Χρόνια πολλά εννοείται, πολύχρονοι υγιείς να είναι όπως όλοι οι άνθρωποι, γιατί θέλουμε, εμείς τους θέλουμε ως πελάτες. Δεν θέλουμε να λείψουν όλοι αυτοί. Τους θέλουμε και είναι πολύτιμοι για μας. Κάθε ένας που φεύγει από αυτούς είναι χτύπημα. Το καταλαβαίνετε. Είναι απώλεια. Οπότε θυμηθήκαμε τα πέτρινα χρόνια, πάρα πολλά, που έχει περάσει τώρα Μπακογιάννη.
2: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
3: Ο πατέρας εξορία και το σπίτι χορφανό.
4: Το φτωχή πώς το εννοώ?
2: Τι εννοείτε?
4: 400 ευρώ το μήνα.
2: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.

0: ούτε 400 ευρώ. Το λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και μεσοαστική οικογένεια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά συνέβησαν στη Μιραμπό, στο Παρίσι ή εδώ, στο 10 σπίτια που είχε η οικογένεια, αλλά δεν είχαν ούτε 400, δεν είχε ίδια ούτε 400 ευρώ. Απορώ πως η πρόνοια δεν είχε επενέβει τότε να πάρει την Ντόρα, τη μικρή που πεινούσε, από την οικογένεια Μητσοτάκη και να την πάει σε ένα ίδρυμα, να την μεγαλώσει με συνθήκες καλύτερες. Γιατί τα ούτε 400 ευρώ έχουν γράψει. Ο αδερφός της λίγο νωρίτερα μας είπε ότι δεν θα ζούσε και εύχεται να μην ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ζήσει με 3,99 τουλάχιστον, σαν προσφορά σε μαγαζί. Οπότε όλα αυτά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύχρονη, ό,τι καλύτερο. Θα επανέλθουμε μετά στα γενέθλια της Ντόρας Μπακογιάννη, δεν θα τα περάσουμε έτσι. Είναι η μέρα γιορτής, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο σας σήμερα, οπότε είναι διπλή εορτή. Αλλά πήγε και η ΙΚΝΕ, το μέτωπο αγώνων σπουδαστών φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, για να ευχηθούν. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν για το άρθρο 16 και βεβαίως τους μπουζουριάσανε.
1: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λέμε και το ξεκαθαρίζουμε στον Πρωθυπουργό. Τα σχέδια για να θεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουν. Δεν θα ανεχτούμε να βάλουν δίδακτρα στις σπουδές μας, να τσακίσουν τα πτυχία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο.
0: Και έχει αποδείξει πολλές φορές το φοιτητικό κίνημα, έχει και εκλογές την επόμενη εβδομάδα, όποτε θέλει μπορεί, όπως και άλλοι νόμοι έχουν ψηφιστεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, ούτε τελεία και κόμμα από τους περίφημους νόμους. Εδώ ήταν ο Άγγελος Θωμόπουλος από το ΟΜΑΣ, μέτωπο αγώνα σπουδαστών, και την κινητοποίηση που κάναμε πριν λίγο στο Μέγαρο, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είπαμε υπάρχει επέτειος, σαν σήμερα ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο το 2010, μέσα στην Βουλή όλα αυτά, η σωτηρία της Ελλάδας.
2: Έχω οργή ότι τολμάτε εσείς να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη και τολμάτε να ερχόσαστε εδώ και να λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας. Αυτό το οποίο είναι η σωτηρία της Ελλάδας.
3: Ψήφισαν 296 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 172 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 121 βουλευτές και παρόν ψήφισαν 3 βουλευτές. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.

0: η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
1: Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα ο Πετσάλινικος εδώ ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Στη Βουλή 172 ανέμεσα, σε αυτά είναι και τώρα Μπακογιάννη, που τη διάγραψε μετά ο Σαμαράς, γιατί ο Σαμαράς δεν ήθελε το πρώτο μνημόνιο και μας έλεγε δεν φέρει και το δεύτερο. Αλλά ψήφισε το δεύτερο μετά και το τρίτο. Επειδή ακριβώς δεν ήθελε το πρώτο. Ήταν θέμα αριθμού. Μισούσε κάποιους αριθμούς. Δεν ήθελε το ένα, ήθελε το δύο και το τρία. Αν έρθει τέσσερα, όλοι θα ψηφίσουν κανονικά τώρα που έχουν εθιστεί και έχουν πάρει και την κριάδα. Μέσα στους 172 ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν και η Τζάκρη. Ψήφισε και τα υπόλοιπα η Τζάκρη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τώρα νομίζω. Όλα τα μνημόνια, αυτοί οι τρεις θα έχουν ψηφίσει. Το έχουν γρουσουζιά να μην ψηφίζουν μνημόνιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα το 2010 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε το Δουνουτού θα είναι καταστροφή και μετά έλεγε ότι αυτό ήταν η σωτηρία της Ελλάδας και γιατί δεν την ψηφίζεται τη σωτηρία της Ελλάδας. Και τα υπόλοιπα τα μεταδώσαμε χθες, τα πανηγύρια του κόσμου, με το λεφτά υπάρχουν απ' έξω και βέβαια Θόδωρος Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε εκ των

υστέρων, αφού τα ψηφίσανε για να μοιράσουν τις ευθύνες και προς τον κόσμο, ότι και εσείς φταίτε και εσείς είστε συνένοχοι. Τι να κάναμε κι εμείς, σας κόβουμε τώρα τις ζωές, αλλά κι εσείς δεν μας προστατεύατε πριν, ώστε να μην έρθουμε στο σημείο να σας κόψουμε τώρα τις ζωές. Τέτοιου τύπου λογικές και αλχημίες τις έχουμε ζήσει πολύ τα τελευταία 15-16 χρόνια.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
6: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά

0: ευτυχίας. Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Την
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι, αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Εγώ θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, καλά.
4: Να σου πω, λοιπόν, α, ωραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για την προγωγή, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίδε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
3: Να.
4: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
3: Τώρα, για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ανήκουστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά τους, λέει ένας δικός τους, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που τους διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
3: Ναι.
4: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
3: Τι.
4: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτης, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
3: Αποκλείεται.
4: Του μάδεψε όλου, το πιστεύει.
3: Αποκλείεται.
4: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
3: Μη μου πει, μη μου πει.
4: Μάντεψε, έλα, σου βάζω δύσκολο.
3: Πασόκ.
4: Ναι, ρε, εσύ περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
3: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
4: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντω. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
3: Για outsider το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
4: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Προς το Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πούμε για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πούμε προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πούμε. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
6: Αποστόλη, γεια.
3: Yeah.
6: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
3: Για yeah, πες.
6: Για μια παράσταση.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
6: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
3: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
6: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
3: Της Λούτσας.
6: Της Λούτσας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλούσε την Βραβρόνα της Λούτσας.
3: Ωραία.
6: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
3: Οπα.
6: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
3: Τι.
6: Τσόλια Μπάνκ. Δεν ξέρω, τον ξέρει.
3: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
7: Τσόκαρο!
6: Και εγώ το επιβεβαιώνω.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σεμνά μιλώντας πάντα.
7: Τσόκαρο!
6: Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
3: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
6: Γίνεται στον προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
3: Ωραία.
6: Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
3: Ωραία.
6: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρο Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση. Στο τηλέφωνο 6932-440-950.
3: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
6: Τηλεφωνικά μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί να το πάρει.
3: Αν μπορώ να το κρατήσω όμως, αλλά θα είναι καραντί αυτό.
6: Ναι, ακριβώς.
3: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε, μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα.
6: Μακάρι και νωρίτερα, γιατί μετά από συνεννόηση θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
3: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
6: Βεβαίως, νωρίτερα, ναι.
3: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες.
6: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
3: Ωραία. Πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
6: Αν μπορέσει, έλα ρε, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
3: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
6: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί.
8: Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Αυτή, από εκεί και μετά.
1: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
0: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα θέλεις τα βγάζεις, όσο και να.
1: Με
0: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
2: Καμίσου!
1: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
0: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
3: Είναι ωραίοι όλοι αυτοί, προφανώς, εδώ δεν είναι ένας μόνος του, είναι μια άποψη που εκφράζεται από κάποιον που τυχαίνει να είναι από την Καλαμάτα, θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε και εδώ δίπλα μας τέτοιες απόψεις είναι σχεδόν πλειοψηφούσες στην ελληνική κοινωνία και δείχνουν αυτό ακριβώς πως υγιής πρώτον η ελληνική κοινωνία και κάποιες αξίες που παλιά ήταν δεδομένες όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η έγνοια για το δίπλα. Εδώ να κάπως να τα κουτσοφέρνει και να τα κουτσοβγάζει ο συγκεκριμένος και να μην τον νοιάζει καθόλου για τους άλλους και να μιλάει δημοσίως έτσι. Φανταστείτε τι σκέφτεται για τους άλλους όταν δημόσια εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πάρα πολύ, εμείς όποτε τους βρούμε από βορρά, από νότο, από οπουδήποτε, τους μεταδίδουμε και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτά τα αγνά συναισθήματα των συνανθρώπων, ως που όλοι αυτοί κατά σύμπτωση ψηφίζουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι καλοί χωράνε εκεί στην κυριολεξία. Σήμερα έχουμε γενέθλια, όχι εμείς, η Ντόρα Μπακογιάννη, οπότε θυμηθήκαμε πριν το πόσο άσχημα περνούσε και πώς ζούσε, πώς κατάφερε να επιβιώσει και να φτάσει πολύ ψηλά με λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα. Τώρα θα θυμηθούμε και κάποιες άλλες πολιτικές μάχες που έχει δώσει.
4: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο.
5: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
4: 19-20 όχι.
5: Όχι καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
4: Α.
5: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
4: Α, τόσο πολύ.
5: Φρικτός.
4: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
5: Διαγωγή κοσμία. Διαγωγή κοσμία.

0: Τρελοκόριτσο του Μάη πρέπει να είναι το σωστό. Εδώ λοιπόν τι μαζεύανε, το ακούσατε, διαγωγή Κοσμία. Όχι Κοσμία, ναι, Κοσμία. Διαγωγή δεν πήρε το Κοσμίο Τάτι που θα έπρεπε μια κόρη Μητσοτάκη. Γύρευε τι είχε κάνει εκεί το Αραμπακογιάννη και τι μαζεύανε από εδώ και από εκεί στο Ιθόν. Και το σύριαλ. Και ξεπέρασε όμως όλα αυτά, πρόκοψε στη ζωή της. Αυτό είναι το σημαντικό. Σαν νέος, ο καθένας, νέος, νέα, μπορεί να κάνει καμιά τρέλα, μια διαγωγή, κάτι, οτιδήποτε. Μετά έχει σημασία να μπει στο σωστό δρόμο και να είναι χρήσιμος άνθρωπος για την κοινωνία. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι, είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Μετά από αυτά τα πολύ χρήσιμα, το δεύτερο μέρος του λαού.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, αν τον Ικαπαμά.
2: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
3: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
2: Και τι θα θέλατε?
3: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
2: Ναι.
3: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
2: Με αγριοπάπαρα.
1: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
2: Έχω, ναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Είναι πολύτικη τη διαγιά μου.
1: Εσύ αποστόλης, εγώ λαύρος δεν πιάνει.
2: Πού να πιάσει, ναι.
1: Άμπρας.
2: Η σύνδεση είναι.
1: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το αίμα.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
2: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
4: Είπε στο Δάμον και Φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
2: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
4: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
2: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
2: Γεια.
5: Αποστολή.
2: Έλα.
5: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
2: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
5: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
2: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
5: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
2: Γιατί?
5: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσει, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
6: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
5: Θέλω να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
2: Για πες.
5: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έντρι στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
2: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
7: Έλα, πήγε για κατούριμα.
2: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
7: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
2: Τι λες?
8: Ειρήνη, κάτω πόλεμο.
2: Καλέ.
7: Μπράβο, κορίτσια.
2: Μπράβο, κορίτσια.
7: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
8: Γεια.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
7: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
8: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
9: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
9: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
9: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
2: Α, ναι.
9: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να το ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
2: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
2: Σας παρακαλώ, κύριε.
9: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
2: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά?
9: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
2: Μα είναι. Τι είχα πει εγώ. Θω, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
9: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
2: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
9: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
2: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα
9: ναι,
2: μου.
9: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα.
11: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
11: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
2: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
11: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
2: Έχεις δίκιο.
11: Πρόσεξε.
2: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
11: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
2: Ναι.
11: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
2: Πού,
11: που είμαι.
2: Ναι.
11: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένης. Να είσαστε καλά
2: και, εσείς.
11: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
2: ο Άση.
11: περίμενε.
2: Ο Άση.
11: Με περίμενε. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
2: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
11: Είσαστε αριστοφανικοί.
2: Εντάξει, και το Όας ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Μην μου καίει. Ευχαριστώ.
0: Όσοι έπρεπε να πούν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Αποστόλης, άλλο ήθελε ο ακροατής, τα βρήκανε στην πορεία όμως και τα συμφωνήσανε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ. Δεν ξέρουμε και πολλά γενικότερα. Μια παρουσία έτσι, μια ξανθιά θα σας έρχεται ως πρώτη εικόνα. Έχει συνδεθεί, νομίζω με λάθος τρόπο, με την γερμανική επέλαση της δεκαετίας του 40. Γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1901 και έφυγε το 1992. Ήταν Γερμανίδα, στο Βερολίνο είχε γεννηθεί. Στα πρώιμα χρόνια εκεί του κινηματογράφου και στο θέατρο διέπρεψε από το 1936 και μετά ήταν κορυφαία. Και νομίζω με κάτι έρευνες που είχαν γίνει, το 1936 η Ντίντριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939, βλέποντας τους Ναζί να κυριαρχούν στην χώρα της, άλλαξε υπηκότητα και έγινε Αμερικανίδα. Και αυτό βεβαίως κατά τη διάρκεια του κράτησε και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ τη θαύμαζε στην αρχή, αλλά μετά δεν του άρεσε όλο αυτό. Ο ίδιος δημιούργησε εκεί τα γνωστά θέματα. Είχε φύγει όμως, είχε πάει στην Αμερική και για να τη δελεάσουν οι Ναζί της πρόσφεραν διάφορα ανταλλάγματα, δεν δέχτηκε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και όσο ήταν στην Αμερική φιλοξενούσε Γερμανούς και Γάλλους εξορίστους παρέχοντας οικονομική στήριξη και γενικότερη υποστήριξη και προσπαθούσε να τους δοθεί αμερικανική υπηκότητα εδώ σε ένα φιλιρινικό τραγούδι.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, διακόπτουμε, γιατί έχουμε και τα χρονικά εδώ τα δικά μας. Θα πάμε να ακούσουμε γλυκά-γλυκά το φάγαμε το τραγούδι. Θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο λαό. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Γεια σου, Αποστόλη, τι γίνεται?
2: Γεια, καλά.
1: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
2: Πώς?
1: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
2: Α, μάλιστα.
3: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
4: Μπράβο!
1: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
2: Αχα.
5: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια.
5: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου, τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη, και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
6: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
5: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοβαροντούν από τις πύλες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή αναλογική. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
2: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Εκεί έπρεπε.
5: Ναι, αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
9: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
9: Λέει, σε μιλάμε καύλα, ε.
2: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
9: Μεγάλη καύλα.
2: Δεν χορταίνομαι.
9: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν είχα φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
2: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
9: Γιατί, τι άμα στο Βραχάτι. Ακούω σε έναν ελεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
2: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίζετε πίσω από την πλάτη του.
9: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
2: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
2: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν πήγε χαμπάρι.
9: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
2: Αχα. Λοιπόν,
9: πρώην Σιριζέα ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
9: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
2: Εσύ Τσίπρα, τώρα δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
2: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκα εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
2: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
11: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
2: Αυτό ο σκοπό.
11: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία και τα λοιπά.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
11: Εντάξει.
2: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
11: Βέβαια.
2: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Μα ναι, εδώ.
14: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό,

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

αλλά είναι να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Είστε καλά που είναι Παρασκευή. Είμαστε
1: όλα
0: καλά.
1: Καλά, ολανθυρά.
0: Αυτή είναι η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα μετά από αρκετές εβδομάδες που πέρασαν. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι. Ήτανε.
1: Ωραία το γιουβέτσι. 8 Μαΐου. Ωραία. Σήμερα.
0: 8, ναι, 8.
1: Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον Θεολόγο και τη Θεολογία.
0: Αύριο θέλω... έχει μετάλλικα στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό.
1: Και την Κυριακή νομίζω είναι η γιορτή της μητέρας, αν δεν απατώμε.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να σου πω, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική επέτειο, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
0: Okay, μια χαρά.
1: Γαϊδάροι του κόσμου, ενωθείτε για να γιορτάσετε σήμερα.
0: Μια χαρά. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι αυτά τα... Έβλεπα τώρα εδώ ότι οργανώνονται πούλμαν τα οποία θα κατέβουν ή θα ανέβουν, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το λέει ο καθένας, για τους μετάλλικα. Οργανώνουν εκδρομές.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει φεύγουμε το μεσημέρι, φτάνουμε την ώρα της συναυλίας.
1: Κοπανιόμαστε.
0: Και γυρίζουμε καπάκι.
1: Εντάξει, γιατί όχι, άμα έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική πάνω.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα εισιτήρια πόσο φτάσανε στο τέλος.
1: Καλά, δεν ήταν και φτηνούλικα.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν θυμάμαι απλά το κόστος. Έτσι όπως έχει πάει τώρα, μια χαρά θα φτηνά είναι σε σχέση με τα επόμενα που θα βγουν πάλι. Να δεις τι ωραία που θα περάσουμε.
1: Εμείς που δεν θα πάμε.
0: Εμείς που δεν θα πάμε, καλά, εννοείται. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μείνετε εδώ, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να περάσουμε υπέροχα, να σας κάνουμε καλή συντροφιά όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω έτσι κατά πόσο το έχεις ψάξει, το που πρέπει να επενδύσεις, τι πρέπει να γίνει.
1: Τι να επενδύσω, τι εννοείς?
0: Τα χρήματα αυτά που έχεις.
1: Ποια χρήματα?
0: Αυτά που έχεις.
1: Με δουλεύεις τώρα, εσύ έχεις χρήματα
0: ποτέ,
1: που θα τα επενδύσεις?
0: Εγώ, πέτε εννοείται, σε τσίχλες. Λοιπόν, στην Νότια Κορέα πολλούνται στα παντοπολία ράβδι χρυσού. Και δεν πολλούνται απλά, ξεπουλάνε, σου λέει. Ποικιλία, λέει, από ράβδους χρυσού, σε διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ 0,1 γραμμαρίων και 1,87 γραμμαρίων. Θα τα βρεις, ξέρεις, ανάμεσα στα λουκάνικα, στα ράμεν, στα προϊόντα που έχει εκεί πέρα το παντοπολείο στα ράφια του. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών της χώρας. Μία ράβδος 1,87 γραμμαρίων πωλείται για 225 won ή 165,76 δολάρια. Με τιμή 113.000 won η καθεμία, οι ράβδοι του 1 γραμμαρίου εξαντλήθηκαν μόλις μέσα σε 2 μέρες.
1: Εγώ διάβαζα ότι κάνουν 77 ευρώ οι μικρές του 1 γραμμαρίου και χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ για δώρο γενεθλίων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ωραίο δώρο γενεθλίων.
0: Και συνοδεύονται και από ευχετήριες κάρτες.
1: Έτσι.
0: Άρα
1: και γιατί να προέκυψε κάτι τέτοιο, γιατί να συνέβη αυτό ξαφνικά τώρα? Αναρωτιέσαι.
0: Το target group, αυτοί δηλαδή που τις ψωνίζουν πιο συχνά, είναι εκεί οι σαραντάριδες. Και αμέσως μετά οι πενηντάριδες. Πιο νέοι σε ηλικία αγοράζουν λιγότερο συχνά ράβδες χρυσού. Αν θυμάσαι, το είχαμε δει και στην Αμερική να γίνεται. Από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Για περιορισμένη διάθεση.
1: Τώρα αυτό δεν το
0: διάθεση.
1: Θυμάμαι. Άλλο το περιορισμένο. Εγώ ξέρω ότι έχω ακούσει δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται για το λόγο ότι αντιδρούν σε αυτό το υποχρεωτικό με το ηλεκτρονικό χρήμα και τις κάρτες σαν μόνη λύση δηλαδή, και προσπαθούν να μαζέψουν κάτι στα χέρια τους χειροπιαστό, έτσι ώστε να έχουν κάτι να ψωνίζουν, κάτι να ξέρεις, να μην έχουν τα χρήματά τους, ας πούμε, σε τράπεζα
0: στο
1: ηλεκτρονικά.
0: Στο να επενδύσεις κάτι σε χρυσό δεν το βρίσκω κακό κι εγώ.
1: Δεν είπα ότι είναι κακό, απλά λέω ότι το χρησιμοποιούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο του 1 γραμμαρίου, σαν χρήμα στα χέρια. Για να έχουν χρήμα στα χέρια με άλλο τρόπο, εφόσον σου αφαιρούν το δικαίωμα να έχεις, ας πούμε, μετρητό στα χέρια. Καταλαβαίνω.

0: Ανοιξιάτικοι είμαστε εμείς εδώ. Μας έχει πιάσει λίγο η άνοιξη.
1: Έτσι. Με τις αλλεργίες της.
0: Δεν μας είχε πιάσει ο χειμώνας, να σου πω, οπότε δεν μας φαίνεται και πολύ η άνοιξη. Έτσι, τις επόμενες μέρες λέει ζέστη, να το δούμε και αυτό, γιατί πολλά έλεγαν στις ειδήσεις, αλλά δεν τα είδαμε. Εγώ δεν είδα μέχρι στιγμής ζέστη, ας πούμε, που έλεγαν τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι ζέστη. Έκανε και ζέστη και πέσανε μέσα και στους αέριδες και στις βροχούλες που θα έκανε.
0: Εγώ λέω για τη ζέστη. Πού είναι η ζέστη? Εγώ δεν είδα καθόλου ζέστη.
1: Λύσαξε να δει ζέστη.
0: Λοιπόν, Εμπιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορεί να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με το σαν σήμερα. Με φύγει κανείς.

Πρόποσες να φύγεις, ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύμα. Με κουφιά λόγια πλήγες ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτήσεις.

και πάλι μες στη θαλάμη, μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζει σημάδι κι απόψε πάλι με κάνει στόχο σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα το παγωμένο σου, που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω, είναι το τέλος, είναι το τέλος σου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
8: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
7: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
8: Που δεν το θυμάσαι πια.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημίωρο της Παρασκευής. Είναι 8 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε μέχρι εδώ και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, λες 8 Μαΐου, ας πούμε, και λες προχθές χιόνιζε την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Okay. Καταλαβες. Δεν έχουμε μπει στο κλίμα του καλοκαιρινό, ας πούμε, έτσι, αυτό που θα έπρεπε, θα θέλαμε να είμαστε. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι άνθρωπος που αγαπάει το καλοκαίρι, έτσι, βαρέθηκα το χειμώνα φέτος. Το βαρέθηκα. Δηλαδή έχω αρχίσει και ονειρεύομαι, περπατάω και μπροστά μου βλέπω αιώρες, ξέρω και εγώ, παραλίες.
1: Κοκτέιλ.
0: Καλά, όχι αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ονειρεύομαι, εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι, τέλος. Δεν θέλω άλλο χειμώνα, ρε φίλε.
1: Είναι ωραίο να κάνεις όνειρα.
0: Ναι. Να δούμε πώς θα μας βγει το καλοκαίρι, με περίεργο. Λοιπόν, επιβαλεί εδώ Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, που όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαδάρου. Σαν σήμερα, 8 Μαΐου το 1821, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, ενώ επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. 1897, λίγη μεταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926, φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Μαΐου.

0: Έχουμε αυτό το πόνο εδώ.
1: Έχουμε
0: στο στούντιο.
1: Αυτό το πόνο, έχουμε, τον έχουμε. Τι θες να σου πω, να σου πω ψέματα. Πες μου. Λοιπόν, είναι ένας Σουηδός. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Γιατί έχει κυκλοφορήσει έτσι κάτι βιντεάκια στα διάφορα social media.
0: Υπάρχει Σουηδός, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας μόνο Σουηδός.
1: Δεν είναι απλό Σουηδός. Ο οποίος έχει πάθει μία ψύχωση, μία αιμονή με τη φέτα.
0: Οπό, τώρα γιατί μου ανάβεις φωτιές.
1: Είδες.
0: Με ζεστό ψωμί, λάδι, ρίγανε,
1: ντομάτα. Αγόραζα κρυφά, εξομολογείται, και την έτρωγα ενώ έκανα ποδήλατο.
0: Κρομίδι.
1: Βρε σκέτη.
0: Και σκέτη, αλλά σκέτη, σκέτη, όχι, ψωμί, θέλουμε και ψωμί.
1: Η αγάπη του για τη φέτα έχει φτάσει στο σημείο που έχει παραγγείλει ακόμα και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό του, οι οποίες γράφουνε τυρί φέτα.
0: Εντάξει, το παράκανε λίγο. Έχω κι εγώ άνθρωπο που μου παράγγειλε φέτα και ζει Βουλγαρία, γιατί λέει δεν έχουν φέτα εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, παιδιά, να μου το πείτε. Στη Βουλγαρία δεν έχει φέτα, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά λέει ότι δεν έχει και παράγγειλε τέτοιο μικρό ντενεκάκι. Μου παράγγειλε, το έστειλα.
1: Προτιμώ να φάω φέτα παρά καραμέλα.
0: Εντάξει, κι εγώ δεν τρώω καραμέλες.
1: Την πρωτογνώρισε τη φέτα.
0: Τη χαρά.
1: Όταν ήταν 9 χρονών και έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Ρόδο. Από τότε απέκτησε αιμονή. Και μάλιστα, λέει, η μητέρα του θεωρούσε ότι ξεπερνούσε τα όρια. Ο Άξελ δεν πληροήθηκε όμως ποτέ. Την αγόραζε στα κρυφά και την έτρωγε στο δρόμο. Και ένιωθε πραγματικά χαρούμενος. Τώρα πια που έχει φύγει από το πατρικό του σπίτι, νιώθει ελεύθερος και κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι τρώει πολύ φέτα. Στο ψυγείο του προφανώς και υπάρχει πάντα φέτα και είναι και το αγαπημένο του βραδινό.
0: Κοίτα, μιλάς σε άνθρωπο ο οποίος από μικρό παιδί πήγαινε, ψώνιζε μόνος του τη φέτα. Έτσι, περίπου 1 κιλό την εβδομάδα έτρωγα, να σου πω.
1: Και μάλιστα τον ρώτησαν, τόσο που τρως τη φέτα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να την βαρεθείς? Δεν νομίζω.
0: Να την βαρεθείς, όχι. Καταρχήν υπάρχουν και διαφορετικές φέτες, έτσι, δεν είναι όλες το ίδιο. Μαλακιές, σκληρές.
1: Δεν μας λέει και τι φέτα προτιμάει. Μας λέει μόνο φέτα.
0: Φέτα και ό,τι να είναι.
1: Φέτα να είναι.
0: Και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα εδώ. Θυμηθείτε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, επιβάλλικος μας και δραμάδος μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και μιλάμε από εκεί μέσα.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις και πάλι στη μουσική. Επιβαλή Κόσμας και Δραμάδος, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Συνήθως ο Μάιος είναι ο ομορφότερος μήνας της Άνοιξης.
1: Γιατί έχουμε και οι δύο γενέθλια σε αυτό.
0: Ναι, αλλά άσχετα από αυτό, όχι, είναι ομορφότερος για λόγο. Έχει μυρωδιές, έχει χρώματα έξω. Λίγο σιγά σιγά ξέρεις.
1: Μπαίνει μέσα λίγο σου. Λάσπη. Φέτος.
0: Έλεος όμως.
1: Αφού έχει και λίγο λάσπη, τι να κάνουμε, ψέματα
0: έχει
1: να πούμε.
0: Έχει και φουσκοθαλασσιές γενικότερα.
1: Έτσι, και φουσκοδεντριές μου.
0: Αυτό ακριβώς. Φουσκοθαλασσιές και φουσκοδεντριές. Έχει μελισσούλους και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Φέτος η άνοιξη, ας πούμε, είναι λίγο διαφορετική, ναι μεν. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Επιβαλή, Κόσμας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θα περάσουμε καλά. Εδώ
1: ναι,
0: με
1: γιατί
0: μουσικές.
1: Έχουμε να αναλύσουμε και τόσα πολλά πράγματα, παιδιά. Πραγματικά, αυτός, δηλαδή, ναι. Νομίζω ότι ο τομέας του σεξ δεν θα εξαντληθεί ποτέ.
0: Ποτέ, όχι.
1: Αβάντι, μαέστρο, γιατί έχω να σου πω μετά.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι, έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καταρχάς σου είπα ότι
0: έχουμε
1: θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Υπάρχει ένα άρθρο που μας έρχεται από το Health Mag που συνδέει το τι ψηφίζεις με το πόσο καλό περνάς στο σεξ.
0: Α, παίζει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό παίζει και στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν έχουν διαφορετική ψυχολογία συνήθως.
1: Όχι, είναι παντός καιρού.
0: Α, είναι παντός καιρού.
1: Και αφορά στην Ελλάδα, να σου πω. Έτσι,
0: συγκεκριμένη. Α, είναι μόνο για την Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Η μελέτη έγινε στην Ελλάδα. Το δείγμα δηλαδή ήταν Έλληνες. Περισσότερες, λέει, ερωτικές επαφές απολαμβάνουν όσοι έχουν αριστερή πολιτική ιδεολογία. Οι αριστεροί, λέει, έχουν 14,8 ερωτικές επαφές το μήνα και οι δεξιοί 13,2.
0: Είναι πιο αγωνιστές οι αριστεροί γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου.
0: Αριστεροί, δηλαδή, τι αριστεροί. Αριστεροί πρώτη φορά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρώτη
1: δεν
0: φορά
1: ξέρω,
0: αριστερά, τέτοια αριστεροί. Ή ας πούμε, μουλού κουκουέ. Τι αριστεροί ακριβώς.
1: Είναι μια έρευνα αυτή πάντως, η οποία προσπαθεί, λέει, να δει την αλήθεια του σώματος και όχι του πνεύματος. Αυτή η έρευνα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Το ερώτημα, λέει, που απασχολεί διανοητικά σύσσωμο το έθνος των Ελλήνων.
0: Έχουμε σύσσωμο.
1: Ναι. Δεν είναι το αμυλητικό to be or not to be, αλλά το είμαστε εντός ή εκτός. Καθώς, λέει, η κυβέρνηση και η Ευρώπη λέει πως βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση λέει πως όχι. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε θέματα.
0: Που συνδέονται με το σεξ όμως, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην μπερδεύεστε. Εντάξει, το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι αριστεροί
1: πηδούν
0: περισσότερο από τους δεξιούς.
1: Ναι, αλλά σου το εξηγεί τώρα, λέει. Οι κέντρο δεξιοί, λέει, έχουν το άγχος της επιτυχίας. Τώρα, αριστερά δεν είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αριστερά με κότερα.
1: Τι να σε πω, μάνα μου. Τι να σε πω. Οπότε εδώ πέρα, στην ουσία, είναι κατά πόσο σε εντοπάρει η πολιτική σου ιδεολογία.
0: Μάλιστα.
1: Για το πόσο συχνά κάνεις σεξ. Κατάλαβες. Γι' αυτό είναι εστιασμένο στην Ελλάδα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: Δεν ξέρω αν έμαθες για το...
1: Θέλω να μάθω.
0: Ναι, βέβαια. Για τον... Καταρχήν, τι είναι το Wanda Metropolitano?
1: Με πιάνεις αδιάβαστη.
0: Είναι η έδρα της, ναι, Αθλέτικο Μαδρίτης από το 2017.
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, ζητά συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Ένας παραγωγός μιας σειράς με σεξ που έχει τίτλο Sex on Publico.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σεξ σε δημόσιους χώρους.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λέγεται. Πήγε και γύρισε μια σεξ σκηνή στο πάρκινγκ του γηπέδου. Όπως καταλαβαίνεις, έγινε χαμός. Και τους πιάσανε κιόλας. Γιατί είχαν φύλακες εκεί. Τους πιάσανε πάνω στο έγκλημα οι φύλακες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι αντιδράσεις των φίλων της Αθλέτικο Μαδρίτης στα social media ήταν έντονες. Ενώ από την άλλη μεριά, η άλλη ομάδα δηλαδή, έτσι πηγή έμπνευσης, έγινε όλο αυτό για τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Ώστε να στήσουν το αντίστοιχο γλέντι, ας πούμε, ότι κάνουμε σεξ, ας πούμε, με εσάς, ακόμα και μέσα στο γήπεδό σας.
1: Oh.
0: Κάπως έτσι το πήγανε οι αντίπαλοι. Χαμός.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Να πούμε, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς Καδραμάδος. Έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι, εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Εκεί να το ξέρεις.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, να μοιραστώ λίγο κάτι που δεν αντέχω.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Έτσι, να γκρινιάξω λίγο Παρασκευή.
0: Δεν αντέχω
1: να βλέπω συνέχεια δημοσιεύματα. Η τάδε φόρεσε το μαγιό που θέλεις να πάρεις για αυτό το καλοκαίρι. Τι φόρεσαν οι celebrities στην παραλία. Η τάση που θα φορεθεί και την έφερε οι τάδες στις παραλίες μας. Και...
0: η τάση για εμετό.
1: Βαρέθηκα όμως.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτά μπορούσαν άνετα να γίνουν προκρίσεις. Δηλαδή από το 2009 και πριν.
1: Με ρωτάς εμένα αν θα έχω λεφτά να πάω στην παραλία.
0: Θα τα έβλεπες με άλλο μάτι τότε. Τώρα που γίνονται πόλεμοι γύρω σου, έχουν μαζευτεί τα σύννεφα, ο κόσμος υποφέρει, αλλά στην τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλύτερα.
1: Καρχαρίες κάνουν βόλτες στις θάλασσες μας τα ρηχά.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με τόσα μαύρα σύννεφα γύρω μας, εμείς να σκεφτόμαστε το μπλουζάκι, το τσιτσίδι της Αλληνής, δεν ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, αυτό με την Eurovision είναι όλες, έχουν τσιτσιδωθεί όλες. Έτσι, είναι τόσο ωραία η μουσική που είναι όλες ημίγυμνες, δεν ξέρω αν είδες.
1: Έτσι,
0: σε ένα Met Gala που έγινε τις προηγούμενες μέρες.
1: Το φόρεμα από άμμο το είδες που την πήγανε σηκωτή. Γιατί
0: όχι,
1: δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν τα παρακολουθώ αυτά, αλλά είδα μια φωτογραφία εκεί πέρα που έβλεπα τα site και έβλεπα μια η οποία φόρεσε, λέει, ένα φόρεμα. Και αυτό εγώ το έχω στο εξοχικό μου. Είναι κάτι κορδόνια με χάντρες τα οποία διώχνουν τις μύγες.
1: Αυτή το φόρεσε.
0: Αυτή το φόρεσε, παιδιά, και ήταν σαν γυμνή. Εντάξει, λοιπόν, όσο τσιζιδώνονται, τόσο καλύτερη μουσική, φαντάζομαι.
1: Να σου πω κάτι. Πλέον, εμένα το γυμνό δεν μου προκαλεί αίσθηση.
0: Και φαντάζω για τους άντρες που έχουν αρχίσει να το βαριούνται. Γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η μαγεία. Να λειτουργεί λίγο περισσότερο το μυαλό και λιγότερο το μάτι. Και το μάτι να λειτουργεί όταν πρέπει. Καταλαβες. Είναι εκβιαστικό αυτό.
1: Έλα τώρα σε μνοτιφίες. Δεν μπορώ.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Με κάτι τέτοιο φτάσαμε μέχρι εδώ.

0: Λοιπόν.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε και λέμε.
0: Έχουμε και λέμε πολλά και σημαντικά. Αλλά υπάρχει ένα πολύ πιο σημαντικό. Έρευνα, γιατί με έρευνες μας αρέσει να μιλάμε εδώ μέσα. Βρήκε το κοπλιμέντο που κάνει καλύτερη τη σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας.
1: Ναι, για λέγε, τι είναι αυτό?
0: Καλό, θέλουμε κοπλιμό.
1: Καλά, έχετε ένα θέμα με αυτό.
0: Άμα κάνεις κοπλιμό στη γυναίκα, ειδικά για το σώμα της εκείνη την ώρα, οδηγεί στο πιο καυτό και απολαυστικό σεξ.
1: Α, για εκείνη την ώρα λες? Δηλαδή άμα τα κάνεις όλη την ώρα, λίγο, όλη την μέρα.
0: Όχι όλη μέρα, λίγο, ξέρεις, να αρχίσετε να μπαίνεις στο κλίμα, στο πλαίσιο του φλερτ και του πλησιάσματος και του λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξεκίνα το εσύ δηλαδή ένα διωράκι πριν, αποκορύφωσέ το την κατάλληλη στιγμή και μετά ησυχάζεις.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Όπως τονίζουν, λέει...
1: Παιδί μου, αν η άλλη έχει κορμί... Θανατηφόρο 24 ώρες, δηλαδή τι θα κάνεις εσύ, θα είσαι σε αυτό το διώρο. Σε αυτό το διώρο εσύ θα εξαντλήσει. Σε αυτό το διώρο θα εξαντλήσει.
0: Εντάξει βρε παιδί μου, μη γίνεσαι και γραφικός.
1: Γίνεσαι γραφικός άμα λες.
0: Άκου τώρα, όπως τονίζουν λέει οι σεξολόγοι, πολλές γυναίκες νιώθουν ανασφάλεια με το σώμα τους και ντρέπονται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Άρα...
1: Πες το, κλείνουν τα φώτα, σβήσ' τα φώτα, κλείσ' τα παράθυρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Άρα, άμα εκείνη την ώρα εσύ πετάξεις τις κουβεντούλες σου, η άλλη λέει εντάξει, μετράω και τα δίνει όλα.
1: Πάμε. Μάλιστα. Οκ, θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό.
0: Ορίστε.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνεις σοφότερος από αυτό το δίωρο,
1: πες. Από αυτήν εδώ την εκπομπή βγαίνουμε πάντα σοφότεροι, εννοείται. Έτσι. Ανάλογα τη βρίσκω εδώ ο καθένας.
0: Για να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, έτσι. Είναι μια εκπομπή, παιδί μου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
1: Θυμάσαι παλιότερα η ΕΤ που είχε εκπαιδευτική τηλεόραση, τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Τέτοιο είναι, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο εδώ.
0: Ναι, όπως εκπαιδευτική τηλεόραση έχουμε αυτή τη στιγμή από τα ιδιωτικά κανάλια, όπως εκπομπές έχουμε σου και σου κάνουν διάφορα.
1: Τι να πεις.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είμαστε ακόμα στην επίρρεια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα που έχουμε ζώδια ως συνήθως κάθε Δευτέρα. Έχουμε νέα από το διάστημα ως συνήθως κάθε Δευτέρα και διάφορα άλλα τα οποία δεν τα έχουμε ως συνήθως. Έτσι, θα τα έχουμε τη Δευτέρα όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά και αυτά που συμβαίνουν. Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, να σηκώσεις κεφάλι.
0: Σας φιλάμε.
1: Σας ασπαζόμαστε.
0: Μουτς. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή παρέα να έχουμε βασικά.
0: Αυτό, ναι.
1: Να εμείς να περάσουμε καλά. Και θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Πολλά φιλιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά μου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: 8 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Ωραία στρογγυλή ημερομηνία, μου αρέσει το 8.
2: Ωραία μέρα.
1: Ναι, κάνει και το άπειρο το 8, είναι ωραίο.
2: Είναι και Μάιος.
1: Μην το συζητάς, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Ωραία. Μην τα λέμε όλα μαζί.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 ώρες και σήμερα 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, όπως πάντα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Τη Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα έτσι είναι.
1: Κάτι σαν δημοσιογράφος, ναι, ένα γκλαμ, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, την είπε τη Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω, το χάρηκα.
1: Τη Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχμαναφού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Hardened Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέβιν τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham, τι άλλο θέλεις, είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή, τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει, δηλαδή πραγματικά σε παρακαλώ χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν είναι, ναι, από τη σχολεία.
0: Ήταν αυτή.
1: Α, πα, πα.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία εντάξει έχει ένα μήχανο χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Α, πα, πα. Αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Τι στην TV.
1: Για πε.
2: Σε έχω πάλι με ζευγάρια τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Owen Wilson και ο Timothy Olyphant, άμα μου πεις ότι δεν τους ξέρεις, δεν θέλω να σε ξέρω, πρωταγωνιστούν στο Stick, είναι μια νέα σειρά για τον γκολφ.
1: Μάλιστα.
2: Με αναφορές που δεν θέλω να κάνω για να μην μας πιάσουν.
1: Είναι για τον γκολφ, εντάξει. Έτσι. Τώρα, σε παρακαλώ.
2: Και
1: εντάξει.
2: Μιλάμε και για Charlie Cox.
1: Άμα δεν παίξω γκολφ μια φορά τη βδομάδα, δεν γίνεται. Βγάζω αναφυλαξία. Για
2: εσύ και δεν λέμε ποιο άλλο.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και Charlie Cox και Vincent D'Onofrio από το Disney Plus στο Dead Devil Born Again, παρακαλώ.
1: Τι λες ρε φίλε, αυτή
2: είναι
1: δύο,
2: η δεύτερη σειρά.
1: Η πασίγνωστη διάσημη, ε.
2: Δεν ξέρεις το Vincent D'Onofrio?
1: Όχι. Αυτός με ξέρει.
2: Αυτός φυσικά και σε ξέρει.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Επιστρέφουν στη δεύτερη σεζόν στο Dead Devil Born Again. Μπορείτε να τους δείτε. Είναι για το Dead Devil Born Again, έχω άποψη. Για το Stick δεν ξέρω, αλλά τι είναι. Κωμωδία για τον γκολφ θα είναι.
1: Α, εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Είπα, είναι μόντους βιβέντι για μένα το γκολφ.

0: 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτή η μέρα κατ' επέκταση και κατ' εφημισμών
1: μάλιστα
0: θα μπορούσε να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, κάπως έτσι το σκεφτήκαμε.
0: Οι οποίοι βλέπουν τον άλλον να πέφτει κάτω και προσπερνάνε, ή τέλος πάντων έχουν τα χαρτάκια που έχουν φάει τυρόπιτες
1: και τα πετάνε κάτω.
0: Και τα πετάνε. Ή δεν ξέρω ότι ξαφνικά γίνεται κάτι και σου λέει: όχι τώρα καημένε, πού να τρέξω.
1: Ή
0: εγώ.
1: Βρέχει και περνάει το αυτοκίνητο από εκεί που είναι σταματημένη στη στάση άνθρωποι λούτσα, και σε κάνει λούτσα.
0: Για πες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γαϊδάρων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτά τα τετράποδα, τα συμπαθέστατα.
1: Είναι τόσο γλυκά.
0: Τα γλυκούλικα. Έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Καμία
1: και σχεδόν υπό εξαφάνιση. Πραγματικά.
0: Έτσι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτος για την ιδέα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας του Γαϊδάρου ήταν ένας Πακιστανός εθνοοικολόγος, ο Δ. Αμπντούλ Ραζί Κακάρ, ο οποίος έκανε έρευνα όχι για τους γαϊδαρούς, αλλά για τις καμήλες στο Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η ημερομηνία της 8ης Μαΐου προτάθηκε τελικά από την Νοτιοαφρικανίδα Πέτα Τζόνς, η οποία αγαπούσε πάρα πολύ τους γαϊδάρους και είχε και τη στήριξη του Ραζί Κακάρ. Τώρα, γιατί την επιλέξαν αυτή την ημέρα και την προτείνανε? Γιατί είναι ακριβώς μία εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εργατική Πρωτομαγιά. Και επειδή οι γάιδαροι πραγματικά όχι μόνο χρησιμοποιούνται, αλλά τους υπερεκμεταλλεύονται για την εργασία σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να καταδείξουν ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν δικαιώματα στην εργασία,
0: αλλά και
1: τα ζώα.
0: Έτσι.
1: Το 2018 έγινε ευρύτερα γνωστή η Παγκόσμια Μέρα.
0: Βρίσκεις, ρε,
1: μέσω του διαδικτύου.
0: Πολύ γλυκό, μπράβο σου.
1: Είδες ο γάιδαρος.
0: Ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου με mood Παρασκευής, Friday mood.
0: Ναι, σας έχω μία ευχάριστη είδηση.
1: Okay.
0: Από το Olive News.
1: Ωραία.
0: Η Βαρκελόνη με τη συνεργασία του Ιδρύματος BIT Habitat ενσωματώνει την καινοτομία του BioChar από ελαιώνες στην κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων ως μέρος της πρωτοβουλίας 21st Century Street Section. Αυτή η πρωτοποριακή λύση στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και πράσινων υποδομών στην πόλη, βασισμένων σε ανανεώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ασβέστη με biochar που παράγεται από ελαιοπυρήνες. Αυτή η αλλαγή μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 76%, ενώ ταυτόχρονα εναποθέτει σταθερό βιογενές άνθρακα στην αστική υποδομή. Το biochar δεν είναι μόνο ένα υλικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά λειτουργεί και ως ανενεργός αποθηκευτής άνθρακα, ενισχύοντας τη δράση της πόλης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση από τα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης και τις εταιρείες AMSA και ELSAN δείχνει ότι τα μείγματα ασφάλτου με biochar προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο νερό, καλύτερη ανθεκτικότητα στις ροχμές και σταθερότητα σε θερμικές μεταβολές. Οι τεχνικές αυτές επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του biochar ως δομικό υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για τα αστικά περιβάλλοντα. Η φάση πιλωτικής εφαρμογής του έργου ξεκινά με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη χρήση του biochar σε διάφορους δρόμους της Βαρκελόνης το 2027. Η Carboliva, εταιρεία με έδρα Τιπούντε ντε Λομπίσπο, προχωρά σε ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων των ελαιώνων, προωθώντας λύσεις εκπομπών μηδενικού ή αρνητικού άνθρακα για κατασκευαστικά υλικά, όπως το τσιμέντο και τα υποστρώματα οδοστρωμάτων. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής των θεσμικών φορέων της Βαρκελόνης, με στόχο την προώθηση βιώσιμων αστικών μοντέλων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πόλη.
1: Υπέροχο.

0: Αυτό στο χαβάτο.
1: Έμα.
0: Το χαβάτο αυτό.
1: Γιατί όχι, κερδίζει, απολαμβάνει.
0: Ο Πρινς Χάρι λοιπόν δηλώνει ότι θα είναι πάντα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Του έχουν πει να μην του λένε όχι.
1: Ο σύζυγος της Μέγκαν τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ταξίδεψε στην Ουκρανία για μια διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News,
1: ναι,
0: και ρωτήθηκε για το αν αποδέχεται το χαρακτηρισμό μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τους απάντησε όχι, θα είμαι πάντα μέρος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος, κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω, το εργαζόμενος είναι έτσι.
1: Α, νόμιζα ότι απολαμβάνει που γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια.
0: Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια, αλίμονο, και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, απάντησε κατηγορηματικά.
1: Βρε, τι του έχει κάνει αυτή η κοπέλα του ανθρώπου.
0: Εκείνο το ανέκδοτο σου έχω ξαναπεί. Με κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλαμπόκι και μετά από κάποιους μήνες θεραπείας τον ρωτάνε οι θεραπευτές, εντάξει το κατάλαβες, λέει ναι, το ξέρεις δεν είσαι καλαμπόκι, λέει αυτός ναι ρε παιδιά αλλά οι κότες το ξέρουν.
1: Να και αυτός τώρα,
0: εγώ λέει βασιλικό μέλος,
1: οι άλλοι το ξέρουν,
0: η οικογένεια το ξέρει αγόρι μου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάμε στην τελική ευθεία για το πενθήμερο.
1: Μην το συζητάς καθόλου μετά ένα πόδι έξω.
0: Τελευταία ώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο 2 στην τιμή του ενός, δεδομένου ότι είναι Παρασκευή, δεν κρατιέται το κορίτσι.
1: Δεν κρατιέται, μη συζητάς.
0: Λοιπόν, έλα, δεν σε καθυστερώ. Πάμε, φύγαμε.

0: Το έχει ο Μάης.
1: Το έχει πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Έχουν γίνει φοβερά έτσι, πολύ δυναμικές και πολύ σημαντικές
1: κινητοποιήσεις
0: και... το Μάιο. Μιλούσαμε για το Μάιο της Γαλλίας το
1: 1968.
0: Το 68, ναι.
1: Πριν από δύο μέρες, και τώρα θα μιλήσουμε 8 Μαΐου 1836 παρακαλώ για το Μάι της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη, διαδήλωση καπνεργατών, όπου σε σύγκρουση με τους αστυνομικούς σκοτώνονται 12 από αυτούς και τραυματίζονται 282. Mm-hmm. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, πέραν της ίδιας της είδησης, είναι ότι στις τότε εφημερίδες υπήρχε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη και εξαιρετικά κακοτυπωμένη, όπου ήταν μια μαυροφορεμένη μεγάλη γυναίκα, γονατιστή μπροστά στο παιδί της που τον είχαν σκοτώσει. Αυτή η φωτογραφία από τις εφημερίδες ήταν η έμπνευση για τον Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιο, τον οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά αξίζει τον κόπο όποιος μπορεί και θέλει να τον γκουγκλάρει. Αυτή η φωτογραφία είναι εξαιρετικά τραγική, ακριβώς επειδή είναι και τόσο θολή. Πώς να σου το πω. Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, ένας όμορφος κόσμος.
1: Τι έχουμε σήμερα
0: στη χώρα μας, πλασμένος και για αυτούς που θέλουν να κάνουν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους. Αχα. Που υποτίθεται ότι είναι ο γάμος.
1: Αχα.
0: Έτσι.
1: 5-10 λεπτά μη φανταστείς.
0: Το ξέρεις ότι η Ελλάδα έχει πλέον αναδειχθεί σε τόπο προσέλκυσης γάμων?
1: Για τη Σαντορίνη το ξέρω.
0: Είναι και πολλά άλλα μέρη.
1: Είναι πολύ. Είναι last year.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος που μας συμφέρει άλλωστε να το λέμε.
1: Δεν μας συμφέρει, μην το
0: συζητάς. Γιατί και τουρισμός λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Πρόσεξε όμως τώρα. Όταν λέμε γάμος, συνήθως έρχονται πάρα πολλά ζευγάρια και όχι μόνο στη Σαντορίνη. Θα σου πω σε ποια άλλα μέρη πηγαίνουν.
1: Ναι.
0: Κάνοντας συμβολικούς γάμους. Δηλαδή δεν είναι τόσο οι τελετές, δεν γίνονται τελετές.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά είναι το μέρος που τα νεόνυφα ζευγάρια έτσι θέλουν να έρχονται για πρώτη φορά τις κινήσεις του ζωής και να περνάνε.
1: Άχω
0: πολύ
1: να
0: όμορφα
1: δεις, τύπου after party ας πούμε.
0: Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα πανέμορφα μέρη που προσελκύουν τους νεόνυφους? Η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια.
0: Η Νότια Πελοπόννησος. Μάνι, επίσης η Ύδρα πάρα πολύ.
1: Η Ύδρα
0: είναι τόσο ωραία. Οι Σπέτσες, η Σαντορίνη, η Μύκονος. Την ίδια ώρα αυξάνεται ενδιαφέρον, λέει, για λιγότερο γνωστές περιοχές όπως η Χίος, το Πύλιο, τα μικρά νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
1: Όπο το Πύλιο.
0: Ναι, τα οποία όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται αποτελούν κρυμμένα διαμαντάκια. Αμάν αυτή η χώρα, ρε παιδί, πόσο όμορφη είναι. Για destination weddings, όπως τα λένε.
1: Α, μάλιστα, destination weddings.
0: Μάλιστα. Σημείο αναφοράς, λέει, αποτελεί, πρόσεξε, ο ιστορικός πλάτανος της Τσαγκαράδας, το Πύλιο.
1: Ναι.
0: Ηλικίες 1000 ετών, κάτω από τον οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές συμβολικές τελετές γάμου.
1: Μήπως να βρω και εγώ κανένα γνωστό να του πω πάμε μέχρι Τσαγκαράδα.
0: Ε,
1: λέω.
0: Καλέ, μας ακούνε κιόλας, οι δικοί μας. Σε παρακαλώ. Ορίστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, το διάβασα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Το είδα.
1: Οι κακόμεροι Τούρκοι δεν μπορούν να ισχάσουν όμως, αγαπητοί μου.
0: Είναι αυτό που λέει. Για μας τώρα ισχύει αυτός.
1: Ναι.
0: Θέλει η χείρα να κρύψει τη χαρά, αλλά δεν την αφήνει. Πώς το λένε.
1: Θέλει η χείρα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
0: Δεν την αφήνει, ναι. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, όπου και να σκάψει την Τουρκία, βρίσκει ελληνικά πράγματα. Και μιλάμε τώρα για τη λαοδικία, το Παμούκαλε. Δεν μιλάμε έτσι απ' έξω στην παραλία.
0: Στα παράλια, ναι.
1: Λοιπόν, σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες. Ένα γλυπτό της θεάς Αθηνάς ύψους 2 μέτρων, παρακαλώ.
0: Εγώ το είδα, είναι σε εκπληκτική κατάσταση.
1: Είναι σε εκπληκτική κατάσταση γιατί ήταν και πεσμένο μπρούμητα. Έτσι. Και δεν έχει καταστραφεί η πόλη. Εντοπίστηκε στο λεγόμενο Δυτικό Θέατρο. Αυτό ήταν προφανώς ένας πολιτιστικός χώρος που υπήρχε και θέατρο εκεί, με πολλούς κύονες, με αυτό το εξαιρετικό είναι. Χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. και το άγαλμα, όπως είπα, βρέθηκε πρεσμένο μπρούμητα, είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο και είναι η Αθηνά όρθια σε στρογγυλή βάση για να μπορεί να στηρίζεται. Έχει και πέπλο και χλαμίδα και έχει και φίδια πάνω στην αιγίδα της.
0: Στην ασπίδα
1: δηλαδή, ναι. Και το κεφάλι της Μέδουσας.
0: Μάλιστα. Δεν έχει βρεθεί το κεφάλι του αγάλματος.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί.
0: Ψάχνουν
1: κάπου γύρω. Ναι. Και προφανώς υποθέτουν, ναι, ότι ήταν μέρος του σκηνικού.
0: Ναι.
1: Ανεβαίναν δηλαδή αρχαιοελληνικά θεατρικά έργα
0: τότε.
1: Και βεβαίως τότε
0: ελληνικά θεατρικά έργα.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ελληνικά τότε, ναι.
0: Okay.
1: Έτσι όπως το είπα, αρχαιοελληνικά είναι λες και ήταν από την εποχή των παγετών.
0: Το ξαναλέω, ρε παιδί μου, τι παθαίνουνε. Θέλει η χείρα να κρυφτεί και δεν την αφήνει η χαρά.
1: Πραγματικά,
0: άντε τώρα να τους πεις ότι δεν.
1: Αντί να μας πούνε εκείνοι ότι δεν.
0: Έμα.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα. Τελευταίο κομματάκι για το πενθήμερο.
1: Έχεις βρει του Ed Sheeran τραγούδι για Σαββατοκύριακο?
0: Ναι ρε παιδί μου, και είναι από τα καινούργια του. Μεγάλη επιτυχία.
1: Για πάμε.
0: Τον ακούσαμε να, τέλος πάντων, να ερμηνεύει ο Oasis. Τον ακούσαμε.
1: Τι, Ανδρέα Μποτσέλη, σχεδόν όπερα, Tipping Floyd.
0: Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα να τον δούμε και σαν καλλιτέχνη top hit, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχω το Sapphire. Όλοι θα θέλανε το Azizam, αλλά όχι. Εγώ θα βάλω το
1: όχι
0: Sapphire.
1: Όχι το Azizam.
0: Ναι.
1: Please.
0: Κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου 2025. Τρίτο σίγγλ από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Πρόσεξε. Το ηχογράφησε μεγάλο μέρος από το άλμπουμ,
1: ναι,
0: στην Γκόα.
1: Ωραία η Γκόα στην, ναι, Ινδία.
0: Με Ινδούς μουσικούς, και γύρισε και το συνοδευτικό βίντεο κατά τη διάρκεια της περιοδίας του σε όλη την Ινδία.
1: Mm-hmm.
0: Μια περιοδία η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη
1: επιτυχία
0: και ανταπόκριση.
1: Αχα.
0: Με στόχο, λέει, να αντικατοπτρίσει την ομορφιά και τον πολιτισμό της χώρας. Ωραίος.
1: Okay.
0: Πρόσθεσε ότι η συνεργασία του με τον Αριχίτ Σάινγκ,
1: ναι,
0: ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ για να ζωντανέψει το τραγούδι. Είναι καταπληκτική αυτή η συνεργασία, πρέπει να μιλήσουμε άλλη φορά.
1: Έτσι κι αλλιώς το βρίσκω εξαιρετικό το ότι ένας Βρετανός πήγε στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Sapphire.
1: Sapphire.
0: Ναι.

0: και Ed Sheeran και Up Tempo, όπως θέλουμε να είναι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Εδώ τελείωσε και για σήμερα το 2 στην τιμή του 1. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας όλο αυτό το πενθήμερο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα πάνω απ' όλα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτή την εβδομάδα που περάσαμε μαζί, για την αγάπη σας και την παρέα σας.
1: Όσοι δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, υπομονή και να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
1: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 με 6 ταξιδεύουμε μαζί από τον Διάβλο Κρήτης, diablosradio.gr. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά.

0: Πες μου λοιπόν.
1: Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα. Ελπίζω να είστε καλά σήμερα. Εμείς σήμερα, αντί να είμαστε καλύτερα, πάμε χειρότερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.

τραγούδι με τον Νίκο το Μακρόπουλο, Παράδεισέ μου, για να συνεχίσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Ανίσικος Χερός, Εκνευριστικός Χερός.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Και πρέπει να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε σε Πασχαλιτερζή.
1: Με χρώματα.
0: Φαντασία μου, πλανέφτρα. Είσαι η πιο μεγάλη ψεύτα.
1: Και σε βλέπα να σεριανίζει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα κρατήσουμε την εκπομπή σήμερα, γιατί δεν μας βλέπω πολύ καλά.

radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη. Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Και να που έφτασε η βραδιά.
0: Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ να ακούσουμε την Πέτρα.
1: Που όσα είχα για παντοτινά γίνονται φήμερα.
0: Καλά πας, Χεριάννα.
1: Εγώ το θα
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ Κατερίνα.

0: γονάτα του.
1: Ωραία, κατάλαβα, είμαστε δύο εβδομάδες. Γιατί αν πηγαίνουμε καλύτερα, πηγαίνουμε χειρότερα. Ποιος μας καταράστηκε, ρε παιδί μου.
0: Απόψε άλλος ένας, μα μια άλλο.
1: Ποιος μας καταράστηκε.
0: Ζωή.
1: Του κάναμε.
0: Χαιρέτη.

0: Μαργαρίτα, Μαργαρίτα.
1: Κάθε νύχτα Μαργαρίτα.
0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 9 λεπτά πριν τις 5. Ο πονοκέφαλος είναι φοβερός.
2: Μες στα χαράματα.
0: Μες στα χαράματα, αλλά εμείς...

0: ξεχωριστά κοιμούνται.
1: Ωραία, μπράβο Άννα. Χαρά στο κουράγιο, 13.000 μόνοι σου.
0: Και έξω.
1: Αύριο θα σου αγοράζουμε νύχια καινούρια εξ ολοκλήρου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω, μήπως εδώ πάλι σε μένα να γυρνάς. Εγώ θα είμαι για να ανέβεις στα σκαλιά σου, θα είμαι η πόρτα που θυμώνεις και χτυπάς.

Πάψε να λες πως μ' αγαπάς, ακούσαμε τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Πάψε. Πολύ μουσική σήμερα, δεν είμαστε τα καλύτερά μας και προκειμένου να είμαστε εδώ παρόντες, ας είμαστε σιωπηροί.

Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε μια αγάπη. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Προτιμάμε να μην μιλάμε. Σήμερα μόνο μουσχή. Εσείς πατάτε. 30.000 like. Τι λέτε ρε παιδί. 30.000 καρδιές. Δύο άτομα. Μπράβο.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουδονεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πάντως ειλικρινά υποκλίνουμε 40.000 καρδούλες. 2. Μπράβο σας. Χαρά στο κουράγιο σας, τη δύναμή σας. Αφού το απολαμβάνετε, βάζετε το και λίγο στο νερό να σβήνει. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Έλα πετόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, άλλο ένα δίωρο λοιπόν θα περάσουμε παρέα ακούγοντας ιστορίες των τραγουδιών, ακούγοντας τραγούδια πάνω απ' όλα, απολαμβάνοντας τη μουσική. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με Γιάννη Πάριο και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

κάνω. 1972, τι θέλεις να κάνω, είναι ο ομότιτλος δίσκος. Είναι ο δεύτερος δίσκος μετά το 1971 που έχει βγάλει το ομώνυμο, με τίτλο ομώνυμο δίσκο. Ο Γιάννης ο Πάριος λοιπόν, που γεννήθηκε στην Πάρο βέβαια, γι' αυτό λέγεται και Πάριος, είναι το ψευδώνυμό του, όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1946, 8 Μαρτίου, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, τον Άγιο Φανούριο, και έχουν προκύψει από αυτόν 4 παιδιά. Πάμε συνέχεια λοιπόν και στο 1974 από το δίσκο «Πού θα πάει πού», το ομότιτλο πάλι τραγούδι.

τραγούδια που αγγίξαν το λαό, τραγούδια που αγγίξαν την καρδιά μας, τραγούδια που ακόμα και σήμερα ακούμε και τραγουδάμε, όλα τα γνωρίζουμε σχεδόν. Γιάννης Πέρος που πέρασε ωραία παιδικά χρόνια από ό,τι λέει. Αυτό που θυμάται είναι μάλιστα με το Πέτρο Παλούσα στη ζωή, το τραγούδι ή τη Πέτρο Παλούσα στη ζωή. Έχει μια καλή ανάμνηση από μια πέτρα που έχει φάει στο μάγουλο. Είναι από τις λίγες αναμνήσεις που έχει στην ηλικία των 6-7 χρονών. Θυμάται ότι συνέχεια τραγουδούσε από μικρό παιδί, ενοχλούσε τους άλλους και μάλιστα πάντα τους έλεγε ότι ξέρετε κάτι, ακούστε με τώρα, γιατί αύριο που θα θέλετε να με ακούσετε θα πληρώνετε γι' αυτό. Έτρωγε και άλλες τσάντιες, εννοείται, όταν τα έλεγε αυτά από τους συμμαθητές του. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο. Θα σε θυμάμαι. Και είμαστε ακόμα στο 1974.

1976 και δύο δίσκοι μετά, μιας και από το μετά το που θα πάει, έρχονται στιγμές, μας είπε το 1975 και το 1976. Τώρα πια λοιπόν θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, αφού σας πω και την ιστορία έτσι με το καφενείο που μάζευε κάθε βράδυ τον πατέρα του όταν ήταν μικρό σε ηλικία, όταν λέμε αργά για τότε για την Πάρο, ήταν 9 η ώρα. Έπαιζε πρέφα ο μπαμπάς, ας πούμε, και πήγαινε για να πάρει, αν κέρδιζε, παίζανε ένα μαντολάτο, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε φάει πιο νέοι. Και περίμενε πώς και πώς. Αν είχε κέρδισει, θα είχε κερδίσει το μαντολάτο, τέλος πάντων. Αν δεν είχε κερδίσει, ενώ του χτύπαγε το τζάμι, αργούσε να βγει πάντα, γιατί πήγαινε να τα αγοράσει το μαντολάτο.

1976 λοιπόν συνεχίζουμε, ένα χρόνο μετά βγαίνει ο δίσκος «Τώρα πια». Θα ακούσουμε και από αυτόν το ομότιτλο τραγούδι. Να πούμε και λίγο έτσι μια ιστοριούλα ακόμα. Μιας και ήταν φαροφύλακας ο πατέρας του, κάθε βράδυ περίμενε πώς και πώς που θα τον κίναγε από το καφενείο που είπαμε πριν, που τον έβαζε μέσα στο σακάκι το μαύρο το παλιό που είχαν οι φαροφύλακες, αν τα θυμάστε, τα ναυτικά αυτά που λέμε, και τον πήγαινε σπίτι μέσα σε αυτό, έτσι με στη θαλπορή. Έχει ωραίες αναμνήσεις από τον μπαμπά, ο Γιάννης ο Πάριος.

γλυκές μελωδίες που μας φέρνουν και εμάς αναμνήσεις, τουλάχιστον εμένα μου φέρνουν αναμνήσεις. Τα άκουγα συνέχεια στα μάξι, τα άκουγε ο πατέρας μου, τα άκουγαν οι γονείς μας. Τα έχουμε ρουφήξει αυτές τις μελωδίες, αυτά τα τραγούδια, τα έχουμε απορροφήσει και πορευόμαστε με αυτά. 1977 το επόμενο, Μη Φεύγεις Μη είναι ο επόμενος δίσκος, 2 χρονών ήμουνα τότε, ένα εκεί. Έμπαινα στα μάξι, αυτό. Εκείνες μεγάλες κασέτες που τις πάταγες από μπροστά και πεταγόντουσαν πίσω, δεν ξέρω αν τις έχετε προλάβει. Μπείτε στο διαδίκτυο και θα τις δείτε.

0: Μαζί είναι εδώ το τέλος μας, μιας και έχουμε άλλα τρία ή μία ώρα. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
2: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

1980 σε χρειάζομαι, ομότιτλος ο δίσκος με αυτό το τραγούδι. Σε αυτό το δίσκο έχει και το «Άκου μια φωνή, να ήμουν θεός για λίγο», που είναι από τους που τον έβαλαν δυνατά στο στερέωμα. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Βαρθακούρης, ο Γιάννης ο Πάριος, ήταν ο μικρότερος της οικογένειας και ήθελα να γίνει όλοι γιατρός. Και αυτός το πίστευε ότι θα γίνει γιατρός, αλλά πολύ περισσότερο επέμενε και ήταν σίγουρος, επέμενε και πίστευε στο ταλέντο του, ότι θα γίνει τραγουδιστής και πετυχημένος.

1981 λοιπόν, και ένα γράμμα είναι ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε. Κάθε χρόνο βλέπετε ότι έβγαινε δίσκος με τη σειρά. Έχουμε φτάσει πλέον στο 1981 και έχουμε ακόμα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Να δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα κι εμείς. Ένα γράμμα λοιπόν, γράμματα που τα έπαιρνε ο Γιάννης από μικρό παιδί. Μάλιστα συμβουλεύτηκε στο τέλος του γυμνασίου έναν καθηγητή του, τον αγαπημένο του καθηγητή, ο οποίος τον παρακολουθούσε στενά μετά από μια γιορτή, την οποία την είχε σκηνοθετήσει κιόλας όλη τη γιορτή τη σχολική. Και του λέει του δάσκαλου: «Δάσκαλε, πώς με βλέπεις, εσύ γιατί βλέπεις να ορίζομαι?» Του λέει: «Δεν ξέρει, τι θες να ακολουθήσεις?» Του λέει ο δάσκαλος. Του λέει: «Εγώ θα δώσω για ιατρική.» Του λέει: «Ακόμα να σου πω, αγόρι μου, εσύ», του λέει, «ή καλλιτέχνης ή δημοσιογράφος.» 1981, ένα γράμμα.

Και αυτό το τραγούδι ήταν το 1981, το έλεγα. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα, μα τη γράμμα να σου στείλω. Ήταν μια εποχή που ούτως ή άλλως ο κόσμος έτσι συνογιόταν, ούτε με SMS, ούτε με μηνύματα, ούτε καν και το τηλέφωνο ήταν εύκολο. Αν θυμάστε καλά, κάποιοι μεγαλύτεροι στην εποχή. Και πάμε στο 1982, που έχει βγάλει τα νησιώτικα ο Γιάννης. Για τη ροή της εκπομπής δεν θα τα βάλουμε σήμερα, γιατί θέλουμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Τα νησιώτικα, τα οποία έχουν κάνει τις τρελές πωλήσεις. Τα νησιώτικα που ακόμα τα ακούμε και ξεσηκωνόμαστε. Διπλός δίσκος. Δεν υπήρχε γλέντι να μην υπάρχει αυτός ο δίσκος. Ακυρωνόταν, αν δεν τον είχαμε, χάλαγε. Για μένα έχει λιανθεί, έχει παίξει τόσες χιλιάδες φορές. Και πάμε στο 1983, όταν βραδιάζει. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου και είναι η πρώτη φορά που δεν θα βάλω το ομότιτλο τραγούδι. Θα βάλω αυτό που ξεχωρίζω. Είναι το νούμερο 2, αν θυμάμαι, στο δίσκο πάνω. Σε γυρεύω, γιατί πλέον τα βάζουμε, ξέρεις, από το MP3.

Καλή φωνή ήταν η μητέρα του Γιάννη Πάριου, η οποία όποτε την συναντούσε, ακόμα και όταν πήγαινε σπίτι τους φτιαγμένος μεγάλος Πάριος τραγουδιστής, τη ζητούσε να τραγουδήσει και πάντα τα δάκρυα κυλούσαν εύκολα στα μάτια του όταν την άκουγε. Της είχε μεγάλη αδυναμία. Γιάννης Πάριος λοιπόν, και έχουμε στην ίδια χρονιά, στο 1984, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι το οποίο έχει και από μόνο του μεγάλη ιστορία, αλλά θα τα ακούσουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Είμαστε στο 1983 λοιπόν και από τη θέση με νούμερο 3 στο δίσκο του Γιάννη Πάριου με γενικό τίτλο «Τα βραδιάζει» ξεχώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο. Έγινε διαχρονικότατο, ένα τεράστιο ζεμπέκικο που το χορεύουμε πολύ αντρικά. Αρχικά το τραγούδι είχε γραφτεί για το Μητροπάνο. Το είχε γράψει ο Σπύρος ο Γιατράς με τη μουσική του Αλέκου του Χρυσοβέργη. Αλλά είχε άλλους στίχους. Έλεγε «Την αγάπη της μάνας μου πιστεύω και ζω, αλλιώς χαμένος θα ήμουνα σαν ένα ναυαγό που τον τρώνε τα ψάρια, τα ανθρωπόψαρα, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα». Έχει μείνει αυτό. Το βλέπει ο Μάτσας, ο μεγάλος άντρας της Μήνος, και δεν του αρέσει ο στίχος. Μόλις του είχαν πει ότι και ο Καζαντζίδης είχε κάνει τότε πολλές επιτυχίες με αυτά τα τραγούδια, του σηκώθηκε η τρίχα. Υπήρχε μια μεγάλη κόντρα μεταξύ αυτών των τρών. Έτσι γράφτηκε ο νέος στίχος και το τραγούδι κυκλοφόρησε από το Γιάννη τον Πάριο. «Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά, που σαν βράχος μου στάθηκε στην κάθε συμφορά. Μου κρατούσε στα χέρια στα λασπόνερα, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα».

1984 και ξεκινάει άλλη μια παράλληλη καριέρα. Ο γιος του, ένας από τα δύο παιδιά που απέκτησε με την Τίνα τη Μαρκοπούλου, ο Χάρης ο Φαρθακούρης, ξεκινάει να τραγουδάει. Πιο καλή μοναξιά με τον μπαμπά, ένα ντουέτο, το οποίο άφησε και αυτό ιστορία, είναι ένα από τα τραγούδια του Χάρη, σε τίτλους, γιατί έχουν κυκλοφορήσει 4 τα τραγούδια του Χάρη, που μουσικά τον τίνει ο ίδιος.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω.

Θα μείνουμε λοιπόν στον ίδιο δίσκο και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ μου αρέσει. Έτσι γλυκός, δεν είναι τυχαία ο τραγουδιστής του Έρωτα, ο Γιάννης Οπάριος.

λέει τίποτα λοιπόν. Έτσι το ξέρετε περισσότεροι. Στο ευτυχώς η ζωή που υπάρχει και εσύ είναι ο τίτλος. Πάμε 1987 και μιας και λέμε για τραγουδιστή του έρωτα, ο τίτλος το 1987 είναι «Όλα για τον έρωτα». Για τα βράδια, τα ξημέρωτα, το θυμάσαι το τραγούδι. Από αυτόν το δίσκο πάμε στο νούμερο 1, «Φωτιά στα σύνορα της γης».

Κι άλλος ένας μεγάλος ύμνος του έρωτα, πότε, πότε, πότε. Πάλι από αυτό το δίσκο το 1987 είπαμε.

Το 1988 ενεργότατος κυκλοφορεί δύο δίσκους. Ο ένας από αυτούς είναι με remake τραγούδια τα ερωτικά του 50, στα οποία κάνει μια εξαιρετική επανεκτέλεση.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε το διπορικό στη δισκογραφία του Γιάννη του Πάριου. Και λίγα κομμάτια από την ζωούλα του, από την ιστορία του για το πώς έγινε ο Γιάννης ο Πάριος. Ούτως ή άλλως

Όταν το ρωτάνε γιατί είσαι ο τραγουδιστής της αγάπης και του ερωτά, λέει προφανώς το έχω ζήσει περισσότερο. Αν δεν μπορείς να τραγουδήσεις ερωτικό τραγούδι αν δεν έχεις ερωτευτεί, και πάνω απ' όλα αν δεν έχεις προδοθεί. Πάμε λοιπόν στο 1989, εσείως έχουμε φτάσει εκεί, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή, μόνο. Και ήρθε η χρονιά που στη δισκογραφία μπαίνει σαν τρελό φορτηγό ο Γιάννης Οπάριος και τα σαρώνει όλα.

Αυτό ήταν το νούμερο 1 από τον συγκεκριμένο δίσκο. Στο νούμερο 2 έχει το «Έλα κρυφά ελαθρέα», έχει το «Σημάδι σε κατηγορώ», «Μη θυμώνεις σε εκδικούμε», «Έλα της τρελής αν θες να γίνει», «Σε θέλω τόσο», «Όλα για εγώ για σένα» και το «Απόψε». Δεν μπορώ να τον αφήσω απ' έξω αυτό το δίσκο να βάλουμε ένα κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε και το «Σημάδι».

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο

Και αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του δίσκου του το 1989. Άντε μπας και φτάσουμε το 1990 και μας μείνουν καμιά 20 χρόνια, δηλαδή να προλάβουμε να πούμε για το Γιάννη Πάριο. Και εγώ μαζί σου, 1990 πλέον φτάσαμε, είναι ο τίτλος του δίσκου. Και εγώ μαζί σου λοιπόν θα ακούσουμε, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι.

Έχουμε φτάσει στο 1990 από την πρώτη δισκογραφημένη δουλειά το 1970 του Γιάννη Πάριου και καλύψαμε μια 20ετία. Καλά τα πήγαμε. Άλλη μία μας έχει μείνει, αλλά δεν μας έχει μείνει και χρόνος γιατί θα τελειώσει και η εκπομπή. Οπότε θα πάμε για άλλη μια 20ετία σε μια άλλη εκπομπή για τον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης ο Πάριος, ο οποίος όταν έγινε δισκογραφικά Πάριος από Βαρδακούρης, πήγε στο σπίτι του σαν κότα, λέει η μάνα του, και με φόβο ρώτησε τον πατέρα του: «Πατέρα, πειράζει να αλλάξω το όνομά μου, να το κάνω κάπως αλλιώς, Πάριος?» Και τον διακόπτει και του λέει: «Δεν με νοιάζει, αγάπη μου, αρκεί να έχεις δουλειά». Γιάννης Πάριος λοιπόν, και μιας και μιλάμε για το νησιώτικο βαπτισμένο όνομα, δεν μπορούμε να μην βάλουμε ένα νησιώτικο έτσι στο κλείσιμο και να σας αφήσω με την ευχή και την παράκληση, γιατί και τα δύο πρέπει να βοηθάνε, να μείνετε καλά και υγιείς. Να είστε καλά, λίγο προσοχή γιατί το τραγούδι είναι άκρως ξεσηκωτικό. Εάν οδηγείτε, κάντε στην άκρη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
2: Η επιλογή σου.
1: Όπου κι αν είσαι.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Έλα Μπερτόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, άλλο ένα δίωρο λοιπόν θα περάσουμε παρέα ακούγοντας ιστορίες των τραγουδιών, ακούγοντας τραγούδια πάνω απ' όλα, απολαμβάνοντας τη μουσική. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με Γιάννη Πάριο και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

κάνω. 1972, τι θέλεις να κάνω, είναι ο ομότιτλος δίσκος. Είναι ο δεύτερος δίσκος μετά το 1971 που έχει βγάλει το ομώνυμο, με τίτλο ομώνυμο δίσκο. Ο Γιάννης ο Πάριος λοιπόν, που γεννήθηκε στην Πάρο βέβαια, γι' αυτό λέγεται και Πάριος, είναι το ψευδώνυμό του, όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1946, 8 Μαρτίου, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, τον Άγιο Φανούριο, και έχουν προκύψει από αυτόν 4 παιδιά. Πάμε συνέχεια λοιπόν και στο 1974 από το δίσκο «Πού θα πάει πού», το ομότιτλο πάλι τραγούδι.

Τραγούδια που αγγίξαν το λαό, τραγούδια που αγγίξαν την καρδιά μας, τραγούδια που ακόμα και σήμερα ακούμε και τραγουδάμε, όλα τα γνωρίζουμε σχεδόν. Γιάννης Πέρος που πέρασε ωραία παιδικά χρόνια από ό,τι λέει. Αυτό που θυμάται είναι μάλιστα με το Πέτρο Παλούσα στη ζωή, το τραγούδι ή τη Πέτρο Παλούσα στη ζωή. Έχει μια καλή ανάμνηση από μια πέτρα που έχει φάει στο μάγουλο. Είναι από τις λίγες αναμνήσεις που έχει στην ηλικία των 6-7 χρονών. Θυμάται ότι συνέχεια τραγουδούσε από μικρό παιδί, ενοχλούσε τους άλλους και μάλιστα πάντα τους έλεγε ότι ξέρετε κάτι, ακούστε με τώρα, γιατί αύριο που θα θέλετε να με ακούσετε θα πληρώνετε γι' αυτό. Έτρωγε και άλλες τσάντιες, εννοείται, όταν τα έλεγε αυτά από τους συμμαθητές του. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο. Θα σε θυμάμαι. Και είμαστε ακόμα στο 1974.

1976 και δύο δίσκοι μετά, μιας και από το μετά το που θα πάει, έρχονται στιγμές, μας είπε το 1975 και το 1976. Τώρα πια λοιπόν θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, αφού σας πω και την ιστορία έτσι με το καφενείο που μάζευε κάθε βράδυ τον πατέρα του όταν ήταν μικρό σε ηλικία. Όταν λέμε αργά, αργά για τότε για την Πάρο, ήταν 9 η ώρα. Έπαιζε πρέφα ο μπαμπάς, ας πούμε, και πήγαινε για να πάρει, αν κέρδιζε, παίζανε ένα μαντολάτο, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε φάει πιο νέοι. Και περίμενε πώς και πώς. Αν είχε κέρδισει, θα είχε κερδίσει το μαντολάτο, τέλος πάντων. Αν δεν είχε κερδίσει, ενώ του χτύπαγε το τζάμι, αργούσε να βγει πάντα, γιατί πήγαινε να τα αγοράσει το μαντολάτο.

1976 λοιπόν συνεχίζουμε, ένα χρόνο μετά βγαίνει ο δίσκος «Τώρα πια». Θα ακούσουμε και από αυτόν το ομότιτλο τραγούδι. Να πούμε και λίγο έτσι μια ιστοριούλα ακόμα. Μιας και ήταν φαροφύλακας ο πατέρας του, κάθε βράδυ περίμενε πώς και πώς που θα τον κίναγε από το καφενείο που είπαμε πριν, που τον έβαζε μέσα στο σακάκι το μαύρο το παλιό που είχαν οι φαροφύλακες, αν τα θυμάστε τα ναυτικά αυτά που λέμε, και τον πήγαινε σπίτι μέσα σε αυτό, έτσι με στη θαλπορή. Έχει ωραίες αναμνήσεις από τον μπαμπά, ο Γιάννης ο Πάριος.

Γλυκές μελωδίες που μας φέρνουν και εμάς αναμνήσεις, τουλάχιστον εμένα μου φέρνουν αναμνήσεις. Τα άκουγα συνέχεια στα μάξι, τα άκουγε ο πατέρας μου, τα άκουγαν οι γονείς μας. Τα έχουμε ρουφήξει αυτές τις μελωδίες, αυτά τα τραγούδια, τα έχουμε απορροφήσει και πορευόμαστε με αυτά. 1977 το επόμενο, Μη φεύγεις μη είναι ο επόμενος δίσκος, 2 χρονών ήμουνα τότε, να εκεί. Έμπαινα στα μάξι, αυτό. Εκείνες μεγάλες κασέτες που τις πάταγες από μπροστά και πεταγόντουσαν πίσω, δεν ξέρω αν τις έχετε προλάβει. Μπείτε στο διαδίκτυο και θα τις ζείτε.

0: Μαζί είναι εδώ το τέλος μας, μιας και έχουμε άλλα τρία ή μία ώρα. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.
1: Ακούτε τις ιστορίες.

0: Ονειρεύτηκα ξανά, πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
1: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

1980 σε χρειάζομαι, ομότιτλος ο δίσκος με αυτό το τραγούδι. Σε αυτό το δίσκο έχει και το «Άκου μια φωνή, να ήμουν θεός για λίγο», που είναι από τους που τον έβαλαν δυνατά στο στερέωμα. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Βαρθακούρης, ο Γιάννης ο Πάριος, ήταν ο μικρότερος της οικογένειας και ήθελα να γίνει όλοι γιατρός. Και αυτός το πίστευε ότι θα γίνει γιατρός, αλλά πολύ περισσότερο επέμενε και ήταν σίγουρος, επέμενε και πίστευε στο ταλέντο του ότι θα γίνει τραγουδιστής και πετυχημένος.

1981 λοιπόν, και ένα γράμμα είναι ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε. Κάθε χρόνο βλέπετε ότι έβγαινε δίσκος με τη σειρά. Έχουμε φτάσει πλέον στο 1981 και έχουμε ακόμα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Να δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα κι εμείς. Ένα γράμμα λοιπόν, γράμματα που τα έπαιρνε ο Γιάννης. Από μικρό παιδί, μάλιστα, συμβουλεύτηκε στο τέλος του γυμνασίου έναν καθηγητή του, τον αγαπημένο του καθηγητή, ο οποίος τον παρακολουθούσε στενά μετά από μια γιορτή, την οποία την είχε σκηνοθετήσει κιόλας όλη τη γιορτή τη σχολική. Και του λέει του δάσκαλου: «Δάσκαλε, πώς με βλέπεις, εσύ γιατί βλέπεις να ορίζομαι?» Του λέει: «Δεν ξέρει, τι θες να ακολουθήσεις?» του λέει ο δάσκαλος. Του λέει: «Εγώ θα δώσω για ιατρική.» Του λέει: «Ακόμα να σου πω, αγόρι μου, εσύ», του λέει, «ή καλλιτέχνης ή δημοσιογράφος.» 1981, ένα γράμμα.

Και αυτό το τραγούδι ήταν το 1981, το έλεγα. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα, μα τη γράμμα να σου στείλω. Ήταν μια εποχή που ούτως ή άλλως ο κόσμος έτσι συνογιότανε, ούτε με SMS, ούτε με μηνύματα, ούτε καν και το τηλέφωνο ήταν εύκολο. Αν θυμάστε καλά, κάποιοι μεγαλύτεροι στην εποχή. Και πάμε στο 1982, που έχει βγάλει τα νησιώτικα ο Γιάννης. Για τη ροή της εκπομπής δεν θα τα βάλουμε σήμερα, γιατί θέλουμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Τα νησιώτικα, τα οποία έχουν κάνει τις τρελές πωλήσεις. Τα νησιώτικα που ακόμα τα ακούμε και ξεσηκωνόμαστε. Διπλός δίσκος. Δεν υπήρχε γλέντι να μην υπάρχει αυτός ο δίσκος. Ακυρωνόταν, αν δεν τον είχαμε, χάλαγε. Για μένα έχει λιανθεί, έχει παίξει τόσες χιλιάδες φορές. Και πάμε στο 1983, όταν βραδιάζει. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου και είναι η πρώτη φορά που δεν θα βάλω το ομότιτλο τραγούδι. Θα βάλω αυτό που ξεχωρίζω. Είναι το νούμερο 2, αν θυμάμαι, στο δίσκο πάνω. Σε γυρεύω, γιατί πλέον τα βάζουμε, ξέρεις, από το MP3.

0: Καλή φωνή ήταν η μητέρα του Γιάννη Πάριου, η οποία όποτε την συναντούσε, ακόμα και όταν πήγαινε σπίτι τους φτιαγμένος μεγάλος Πάριος τραγουδιστής, τη ζητούσε να τραγουδήσει και πάντα τα δάκρυα κυλούσαν εύκολα στα μάτια του όταν την άκουγε. Της είχε μεγάλη αδυναμία. Γιάννης Πάριος λοιπόν, και έχουμε στην ίδια χρονιά, στο 1984, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι το οποίο έχει και από μόνο του μεγάλη ιστορία, αλλά θα τα ακούσουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σε

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άδνοιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
9: Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Τα πάντα

Είμαστε στο 1983 λοιπόν και από τη θέση με νούμερο 3 στο δίσκο του Γιάννη Πάριου με γενικό τίτλο «Τα βραδιάζει» ξεχώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο. Έγινε διαχρονικότατο, ένα τεράστιο ζεμπέκικο που το χορεύουμε πολύ αντρικά. Αρχικά το τραγούδι είχε γραφτεί για το Μητροπάνο. Το είχε γράψει ο Σπύρος ο Γιατράς με τη μουσική του Αλέκου του Χρυσοβέργη. Αλλά είχε άλλους στίχους. Έλεγε «Την αγάπη της μάνας μου πιστεύω και ζω, αλλιώς χαμένος θα ήμουνα σαν ένα ναυαγό που τον τρώνε τα ψάρια, τα ανθρωπόψαρα, βοηθά Παναγιά μου και μη χειρότερα». Έχει μείνει αυτό. Το βλέπει ο Μάτσας, ο μεγάλος άντρας της Μήνος, και δεν του αρέσει ο στίχος. Μόλις του είχαν πει ότι και ο Καζαντζίδης είχε κάνει τότε πολλές επιτυχίες με αυτά τα τραγούδια, του σηκώθηκε τρίχα. Υπήρχε μια μεγάλη κόντρα μεταξύ αυτών των τρών. Έτσι γράφτηκε ο νέος στίχος και το τραγούδι κυκλοφόρησε από το Γιάννη τον Πάριο. «Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά, που σαν βράχος μου στάθηκε στην κάθε συμφορά. Μου κρατούσε στα χέρι στα λασμόνερα, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα».

1984 και ξεκινάει άλλη μια παράλληλη καριέρα. Ο γιος του, ένας από τα δύο παιδιά που απέκτησε με την Τίνα τη Μαρκοπούλου, ο Χάρης ο Φαρθακούρης, ξεκινάει να τραγουδάει. Πιο καλή μοναξιά με τον μπαμπά, ένα ντουέτο, το οποίο άφησε και αυτό ιστορία, είναι ένα από τα τραγούδια του Χάρη, σε τίτλους, γιατί έχουν κυκλοφορήσει 4 τα τραγούδια του Χάρη, που μουσικά τον τίνει ο ίδιος.

Θα μείνουμε λοιπόν στον ίδιο δίσκο και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ μου αρέσει. Έτσι γλυκός, δεν είναι τυχαίο ο τραγουδιστής του Έρωτα ο Γιάννης Οπάριος.

Όλα ή τίποτα λοιπόν, έτσι το ξέρετε περισσότεροι, στο ευτυχώς η ζωή που υπάρχει και εσύ είναι ο τίτλος. Πάμε 1987 και μιας και λέμε για τραγουδιστή του έρωτα, ο τίτλος το 1987 είναι «Όλα για τον έρωτα», για τα βράδια, τα ξημέρωτα, το θυμάσαι το τραγούδι. Από αυτόν το δίσκο πάμε στο νούμερο 1, «Φωτιά στα σύνορα της γης».

0: ώρες, ίσως και σου απλή ζωή.
1: Το 1988 ενεργότατος κυκλοφορεί δύο δίσκους. Ο ένας από αυτούς είναι με remake τραγουδιά τα ερωτικά του 50, στα οποία κάνει μια εξαιρετική επανεκτέλεση.

0: όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διαβλος Radio.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε το διπορικό στη δισκογραφία του Γιάννη του Πάριου. Και λίγα κομμάτια από την ζωούλα του, από την ιστορία του για το πώς έγινε ο Γιάννης ο Πάριος. Ούτως ή άλλως, όταν το ρωτάνε γιατί είσαι ο τραγουδιστής της αγάπης και του ερωτά, λέει, προφανώς το έχω ζήσει περισσότερο. Αν δεν μπορείς να τραγουδήσεις ερωτικό τραγούδι αν δεν έχεις ερωτευτεί, και πάνω απ' όλα αν δεν έχεις προδοθεί. Πάμε λοιπόν στο 1989, εσείως έχουμε φτάσει εκεί, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή, μόνο. Και ήρθε η χρονιά που στη δισκογραφία μπαίνει σαν τρελό φορτηγό ο Γιάννης ο Πάριος και τα σαρώνει όλα.

Αυτό ήταν το νούμερο 1 από τον συγκεκριμένο δίσκο. Στο νούμερο 2 έχει το «Έλα κρυφά λαθρέα», έχει το «Σημάδι σε κατηγορώ», «Μη θυμώνεις, σε εκδικούμε», «Έλα της τρελής αν θες να γίνει», «Σε θέλω τόσο», «Όλα για εγώ για σένα» και το «Απόψε». Δεν μπορώ να τον αφήσω απ' έξω αυτό το δίσκο να βάλουμε ένα κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε και το «Σημάδι».

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλαίσιο.

Και αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του δίσκου του το 1989. Αν δεν πας και φτάσουμε το 1990 και μας μείνουν καμιά 20 χρόνια, δηλαδή να προλάβουμε να πούμε για το Γιάννη Πάριο. Και εγώ μαζί σου, 1990 πλέον φτάσαμε, είναι ο τίτλος του δίσκου. Και εγώ μαζί σου λοιπόν θα ακούσουμε, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι.

Έχουμε φτάσει στο 1990 από την πρώτη δισκογραφημένη δουλειά το 1970 του Γιάννη Πάριου και καλύψαμε μια 20ετία. Καλά τα πήγαμε. Άλλη μία μας έχει μείνει, αλλά δεν μας έχει μείνει και χρόνος γιατί θα τελειώσει και η εκπομπή. Οπότε θα πάμε για άλλη μια 20ετία σε μια άλλη εκπομπή για τον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης ο Πάριος, ο οποίος όταν έγινε δισκογραφικά Πάριος από Βαρδακούρης, πήγε στο σπίτι του σαν κότα, λέει η μάνα του, και με φόβο ρώτησε τον πατέρα του: «Πατέρα, πειράζει να αλλάξω το όνομά μου, να το κάνω κάπως αλλιώς, Πάριος?» Και τον διακόπτει και του λέει: «Δεν με νοιάζει, αγάπη μου, αρκεί να έχεις δουλειά». Γιάννης Πάριος λοιπόν, και μιας και μιλάμε για το νησιώτικο βαπτισμένο όνομα, δεν μπορούμε να μην βάλουμε ένα νησιώτικο έτσι στο κλείσιμο και να σας αφήσω με την ευχή και την παράκληση, γιατί και τα δύο πρέπει να βοηθάνε, να μείνετε καλά και υγιείς. Να είστε καλά, λίγο προσοχή γιατί το τραγούδι είναι άκρως ξεσηκωτικό. Εάν οδηγείτε, κάντε στην άκρη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: 8 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Ωραία στρογγυλή ημερομηνία, μου αρέσει το 8.
2: Ωραία μέρα.
1: Ναι, κάνει και το άπειρο το 8, είναι ωραίο.
2: Είναι και Μάιος.
1: Μην το συζητάς, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Ωραία. Μην τα λέμε όλα μαζί.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 ώρες και σήμερα 2 στην τιμή των ως Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, όπως πάντα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Τη Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα έτσι είναι.
1: Κάτι σαν δημοσιογράφος, ναι, ένα γκλάμ, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω το χάρηκα.
1: Της Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχμαναφού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Harden Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέβιν τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν είναι, ναι, από τη σχολεία.
0: Ήταν εκεί αυτή.
1: Α, πα, πα.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία, εντάξει, έχει ένα μηχανό χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Α, πα, πα. Αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Γιατί στην TV.
1: Για πε.
2: Σε έχω πάλι με ζευγάρια τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Owen Wilson και ο Timothy Olyphant, άμα μου πεις ότι δεν τους ξέρεις, δεν θέλω να σε ξέρω, πρωταγωνιστούν στο Stick, είναι μια νέα σειρά για τον γκολφ.
1: Μάλιστα.
2: Με αναφορές που δεν θέλω να κάνω για να μην μας πιάσουν.
1: Είναι για τον γκολφ, εντάξει. Έτσι. Τώρα, σε παρακαλώ.
2: Και
1: εντάξει.
2: Μιλάμε και για Charlie Cox.
1: Άμα δεν παίξω γκολφ μια φορά τη βδομάδα, δεν γίνεται. Βγάζω αναφυλαξία. Για
2: εσύ λέγε. Και δεν λέμε ποιο άλλο.
1: Ναι.
2: Και έχουμε και Charlie Cox και Vincent D'Onofrio από το Disney Plus στο Dead Devil Born Again, παρακαλώ.
1: Τι λες ρε φίλε, αυτή
2: είναι
1: δύο,
2: η δεύτερη σειρά.
1: Η πασίγνωστη διάσημη, ε.
2: Δεν ξέρεις το Vincent D'Onofrio?
1: Όχι. Αυτός με ξέρει. Για πες.
2: Αυτός φυσικά και σε ξέρει.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Επιστρέφουν στη δεύτερη σεζόν στο Dead Devil Born Again. Μπορείτε να τους δείτε. Είναι για το Dead Devil Born Again, έχω άποψη. Για το Stick δεν ξέρω, αλλά τι είναι. Κωμωδία για τον γκολφ θα είναι.
1: Α, εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Είπα, είναι μόντους βιβέντι για μένα το γκολφ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτή η μέρα κατ' επέκταση,
1: ναι, ναι,
0: και κατ' εφημισμών,
1: μάλιστα,
0: θα μπορούσε να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε.
0: Οι οποίοι βλέπουν τον άλλον να πέφτει κάτω και προσπερνάνε, ή τέλος πάντων έχουν τα χαρτάκια που έχουν φάει τυρόπιτες
1: και τα πετάνε κάτω.
0: Και τα πετάνε. Ή δεν ξέρω ότι ξαφνικά γίνεται κάτι και σου λέει: όχι τώρα καημένε, πού να τρέξω.
1: Ή
0: εγώ.
1: Βρέχει και περνάει το αυτοκίνητο από εκεί που είναι σταματημένη στη στάση άνθρωποι και σε κάνει λούτσα.
0: Για πες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γαϊδάρων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτά τα τετράποδα, τα συμπαθέστατα.
1: Είναι τόσο γλυκά.
0: Τα γλυκούλικα. Έτσι.
1: Μην το συζητάς. Και σχεδόν υπό εξαφάνιση. Πραγματικά.
0: Έτσι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτος για την ιδέα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας του Γαϊδάρου ήταν ένας Πακιστανός εθνοοικολόγος, ο Δόκτωρ Αμπντούλ Ραζί Κακάρ, ο οποίος έκανε έρευνα όχι για τους γαϊδάρους, αλλά για τις καμήλες στο Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η ημερομηνία της 8ης Μαΐου προτάθηκε τελικά από την Νοτιοαφρικανίδα Πέτα Τζόνς, η οποία αγαπούσε πάρα πολύ τους γαϊδάρους και είχε και τη στήριξη του Ραζί Κακάρ. Τώρα, γιατί την επιλέξαν αυτή την ημέρα και την προτείνανε? Γιατί είναι ακριβώς μία εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εργατική Πρωτομαγιά. Και επειδή οι γάιδαροι πραγματικά όχι μόνο χρησιμοποιούνται, αλλά τους υπερεκμεταλλεύονται για την εργασία σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να καταδείξουν ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν δικαιώματα στην εργασία,
0: αλλά και,
1: αλλά
0: τα,
1: και τα ζώα.
0: Έτσι.
1: Το 2018 έγινε ευρύτερα γνωστή η Παγκόσμια Μέρα.
0: Τα βρίσκεις, ρε παιδί μου.
1: Μέσω του διαδικτύου.
0: Πολύ γλυκό, μπράβο σου.
1: Είδες ο γάιδαρος.
0: Ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου με mood Παρασκευής, Friday mood.
0: Ναι, σας έχω μία ευχάριστη είδηση.
1: Okay.
0: Από το Olive News.
1: Ωραία.
0: Η Βαρκελόνη με τη συνεργασία του Ιδρύματος BIT Habitat ενσωματώνει την καινοτομία του BioChar από ελαιώνες στην κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων ως μέρος της πρωτοβουλίας 21st Century Street Section. Αυτή η πρωτοποριακή λύση στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και πράσινων υποδομών στην πόλη, βασισμένων σε ανανεώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ασβέστη με biochar που παράγεται από ελαιοπυρήνες. Αυτή η αλλαγή μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 76%, ενώ ταυτόχρονα εναποθέτει σταθερό βιογενές άνθρακα στην αστική υποδομή. Το biochar δεν είναι μόνο ένα υλικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά λειτουργεί και ως ανενεργός αποθηκευτής άνθρακα, ενισχύοντας τη δράση της πόλης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση από τα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης και τις εταιρείες AMSA και ELSAN δείχνει ότι τα μείγματα ασφάλτου με biochar προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο νερό, καλύτερη ανθεκτικότητα στις ροχμές και σταθερότητα σε θερμικές μεταβολές. Οι τεχνικές αυτές επιβεβαιώνουν την εξυπιστία του biochar ως νομικό υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για τα αστικά περιβάλλοντα. Η φάση πιλωτικής εφαρμογής του έργου ξεκινά με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη χρήση του biochar σε διάφορους δρόμους της Βαρκελόνης το 2027. Η Carboliva, εταιρεία με έδρα τυπούν Ντελο Μπίσπο, προχωρά σε ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων των ελαιώνων, προωθώντας λύσεις εκπομπών μηδενικού ή αρνητικού άνθρακα για κατασκευαστικά υλικά, όπως το τσιμέντο και τα υποστρώματα οδοστρωμάτων. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής των θεσμικών φορέων της Βαρκελόνης, με στόχο την προώθηση βιώσιμων αστικών μοντέλων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πόλη.
1: Υπέροχο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό στο Χαβάτο.
1: Έμα.
0: Το Χαβάτο αυτό.
1: Γιατί όχι, κερδίζει, απολαμβάνει.
0: Ο Prince Harry λοιπόν δηλώνει ότι θα είναι πάντα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Του έχουν πει να μην του λένε όχι.
1: Ο σύζυγος της Μέγκαν τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ταξίδεψε στην Ουκρανία για μια διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News,
1: ναι,
0: και ρωτήθηκε για το αν αποδέχεται το χαρακτηρισμό μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τους απάντησε όχι, θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος, κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω, το εργαζόμενος είναι έτσι.
1: Α, νόμιζα ότι απολαμβάνει που γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια.
0: Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια, αλίμονο, και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, απάντησε κατηγορηματικά.
1: Βρε, τι του έχει κάνει αυτή η κοπέλα του ανθρώπου.
0: Εκείνο το ανέκδοτο σου έχω ξαναπεί. Με κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλαμπόκι και μετά από κάποιους μήνες θεραπείας τον ρωτάνε οι θεραπευτές, εντάξει, το κατάλαβες? Λέει ναι, το ξέρεις, δεν είσαι καλαμπόκι. Λέει αυτός, ναι ρε παιδιά, αλλά οι κότες το ξέρουν.
1: Να και αυτός τώρα.
0: Εγώ, λέει, βασιλικό μέλος,
1: οι άλλοι το ξέρουν,
0: η οικογένεια το ξέρει, αγόρι μου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.